Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: σήμερα στον Energy 942. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925, σαν σήμερα, και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949, σαν σήμερα, και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
3: Αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
1: Καλημέρα, γρήγορα να σου πω ότι είναι φθινοπωρινή ημέρα σήμερα.
0: Ναι, τι ωραία που είναι σήμερα. Κοιμήθηκες το βράδυ και έπαιρνες ανάσα. Δεν χρειαζόσουν air condition ή τα άλλα, πως ανεμιστήρες ή οτιδήποτε τέτοιο. Με το μισό σου το κουβερτάκι, με το σεντονάκι σου. Τι ωραία που είναι αυτά. Σε αυτή τη θερμοκρασία να μείνουμε.
1: Λίγες ημέρες ακόμα καλοκαιριού, ρε παιδί μου.
0: Τι τέλος το καλοκαίρι, τελειώσατε. Σας το είπα, καλοκαιράκιδες, τελειώσατε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται η κακοκαιρία.

0: 6 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Είπαμε, είναι μια πιο φθινοπορεινή ημέρα. Και Κασιανή, λες ότι θα έχουμε μάλλον
1: θα έχουμε και,
0: το πρώτο κύμα κακοκαιρίας.
1: Ναι, έρχεται ένα. Τώρα θα το παίξω ο μετεωρολόγος. Ένα βαρομετρικό χαμηλό. Έρχεται από τη Σικελία. Χτυπάει κυρίως τα νησιά. Και σήμερα την Κρήτη, πολλοί μετεωρολόγοι λένε έχουν προβλέψει και πλημμυρικά φαινόμενα σήμερα για την Κρήτη. Μέχρι αύριο θα είναι ό,τι είναι, δηλαδή μέχρι αύριο θα κάνει το κακό καιρό και μετά από την Παρασκευή υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για τριαντάρια.
0: Μάλιστα.
1: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι αυτές οι δύο μέρες τώρα που θα έχουμε, θα έχουμε κάποιες βροχούλες και ίσως και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Ανατολικά και νότια είναι λοιπόν τα φαινόμενα. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες όπως είπαμε. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, θα έχει αρκετό αέρα. Στη γεωγραφική ζώνη από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την θάλασσα των Κυθύρων και προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το νότιο Ιόνιο, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και θα φτάσουν και εκεί τα 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει εντωμεταξύ αξιόλογη μεταβολή, να ξέρεις. Και με μια μικρή άνοδο στα δυτικά, τα μέρη που είμαι από εκεί θα
0: για εσάς όμως που ετοιμάζεστε τώρα για να βγείτε στον δρόμο, να σας πούμε αυτή την ώρα στο Μαρούσι 18 βαθμοί. Και σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα ξεπεράσει τους 24 εκεί τις μεσημεριανές ώρες. Επομένως, ντυθείτε ανάλογως. Είναι το μπλουζάκι που φοράτε ή ξέρω το πουκαμισάκι. Θα πρέπει με κάτι να το συνοδεύσετε ενδεχομένως.
1: Από το πουκαμισάκι φτάνει, μωρέ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, ανάλογα και πόσο κρουλιάρης είναι ο καθένας.

0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Είπες έξω ποιος είναι.
1: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Η Εύη, η φιλενάδα μας, η καταπληκτική Εύη, με την οποία βεβαίως θέλουμε και εσείς να είστε ευγενικοί. Η Εύη θα φροντίσει τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, θα τα περάσει εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, στο 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr, για τα μηνύματά σας.
1: Σήμερα γιορτάζει η εφημεία, να ξέρεις.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έχεις καμία εφημεία?
0: Εφημεία, όχι.
1: Ούτε εγώ, αλλά χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και την ημέρα αυτή, να τη δούμε σιγά σιγά πώς ξεδιπλώνεται σε επίπεδο επικαιρότητας με τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τα θέματα τα οποία ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Γιατί και ενεργειακά έχουμε να συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε δηλαδή αργότερα? Θα συζητήσουμε την ανυπαρξία σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιμένει να δει τι θα γίνει. Και τα εσωτερικά θα συζητήσουμε τα πολιτικά και βέβαια την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί στην υπόθεση Μαζονάκη να ξέρει απολογούνται ακόμα οι δύο γιατροί.
0: Στον εισαγγελέα τώρα.
1: Στον εισαγγελέα. Ήταν ολονύχτια η.
0: Στον ανακριτή και τώρα είναι στον εισαγγελέα. Ναι, και αυτά που προκύπτουν από εκεί ως είδηση. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τα πολιτικά?
1: Πάμε από τα πολιτικά.
0: Άντε, πάμε από τα πολιτικά.
1: Γίνεται ακόμα, θυμάσαι τώρα τη Δευτέρα, ναι, που ξεκινήσαμε την εκπομπή κιόλας, με αυτή την δήλωση του Μαρινάκη ότι εγώ πιστεύω, είπε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι μέχρι 2 μήνες.
0: Μάλιστα. Και...
1: αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις προφανώς από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεχίζεται μέχρι και χθες, ας πούμε, ήταν το κυριότερο στην ατζέντα. Αντιδράσεις λοιπόν για τη δήλωση του Μαρινάκη και από τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε χθες, και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος συναντήθηκε με εργαζομένους της ΔΥΠΑ για να συναντήσει μάλλον ακριβώς αυτό το θέμα με το εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΥΠΑ. Να θες να πάρουμε μια γεύση?
0: Για να πάρουμε μια γεύση.
1: Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, ναι.
1: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
0: Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
1: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Καταρχάς, στις 10 στην εκπομπή του Νούχα της Νικολάου θα έχετε νομίζω τη δυνατότητα σήμερα να ακούσετε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα τεθούν τα ερωτήματα όλα προφανώς.
1: Θα μπορείτε να τη δείτε και live με εικόνα και ήχο από real.gr και nikos.gr.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Πράγματι, εδώ άνοιξε ένα θέμα, γιατί δεν είναι μόνο η αντιδράση στο εξωτερικό. Τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, στην αντιπολίτευση, στα κόμματα τη αντιπολίτευση που την αντιπολιτεύονται, υπάρχουν αντιδράσει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπέρ και κατά. Υπάρχουν και υπουργοί και στελέχη προβεβλημένα τα οποία λένε έχει δίκιο ο Μαρινάκης. Και υπάρχουν άλλοι, νομίζω η Κεραμέως, η αρμόδια πρόεδρος, οι οποίοι λένε δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
1: Και ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ότι δεν τίθεται ιδίω ζήτημα.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα χθες, οπότε προχθές το συζητήσαμε, την άποψή μου. Δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά θα τον ακούσω γιατί είμαι βέβαιος ότι θα τεθεί το ερώτημα. Δεν αντιλαμβάνομαι πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να εκφράσει μια τέτοια προσωπική θέση κιόλας, η οποία είναι σοβαρή οικονομική θέση, ταυτοτική πολιτική. Την εξέφρασε. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τσουνάμι το οποίο είναι αντιπολιτευτικό. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα, γιατί βλέπει ο κόσμος, αρχίζει ο κόσμος πάλι να μπερδεύεται. Γιατί διάφοροι πάνε να εκμεταλλευτούν, να κάνουν. Θέλω να πω ότι υπάρχει θέμα εδώ. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες. Υπάρχει προηγούμενο όμως επίπεδο τοποθετήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην υπόθεση αυτή, σαφώς και υπάρχει. Γιατί αν ανατρέξεις λίγο πίσω και όχι πάρα πολύ πίσω, δηλαδή στα χρόνια της πανδημίας, θα βρεις δηλώσεις όπως, για παράδειγμα, η δήλωση, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, εξακολουθεί. Αυτή είναι δήλωση, έτσι, πολιτικό, θα σου πω μετά ποιος είναι. Η κυβέρνηση εξακολουθεί, μάλλον ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας. Και θυμίζω ότι σε εκείνη τη φάση με τα κύματα της πανδημίας η ανεργία ήταν 17%. Όχι τώρα που είναι στα μονοψήφια. Και πρέπει και να αντιμετωπιστεί επίσης. Παναλαμβάνω, η δήλωση ήταν κυβέρνηση ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας. Ποιος την έκανε αυτή τη δήλωση? Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω να μην παίζουμε με αυτή την υπόθεση. Γιατί αυτή η ιστορία έχει παραγίνει. Τι είχε ο Μαρινάκης μες στο μυαλό του, θα το ξεδιαλύνουμε, θα δούμε. Ελπίζω δηλαδή να βγει η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες, να μας πει τι έχει στο μυαλό της. Αλλά μην κάνουν και άλλοι από την άλλη ότι παιδιά, εμείς δεν έχουν καμία. Τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Ναι, αλλά τους πιάνετε εφόσον δεν έχετε τοποθετηθεί ανάλογο στο παρελθόν και μάλιστα το πρόσφατο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε συγκεκριμένα ότι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει στην δήλωση αυτή του Μαρινάκη, σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για προσωπική άποψη Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, καλά. Ας μπουν λοιπόν σε μια διαδικασία προγραμματική, γιατί εδώ αυτό που βλέπει κανείς είναι οι αντιλήψεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Από τη μία λέει η κυβέρνηση: εγώ αυτά έχω, δεν μπορώ να βάλω παραπάνω, δεν έχω, δίνω. Λέει αυτά που μπορώ να δώσω, και μετά δέχεται την κριτική, την πολιτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις κοινωνικές ομάδες, ότι μας δώσατε λίγα, τι είναι αυτά που μας δώσατε, τι να μας κάνουν αυτά μέσα σε συνθήκες κρίσης και ακρίβειας. Και έρχονται οι άλλοι πάλι σε μια λογική, εντάξει παιδιά, όπως τότε λέγανε, δώστε 3.000 ευρώ στον καθέναν. Η πανδημία έτσι δεν λέγανε, δώστε 3.000 ευρώ στον καθέναν. Δεν δίνετε τα χρήματα τώρα. Δώστε τα τώρα. Οι άλλοι έρχονται σε μια λογική, υπάρχουν λεφτά, δώστε τα και μετά βλέπουμε. Αν δεν είναι αυτές οι δύο αντιλήψεις που συγκρούονται, να μας πούνε συγκεκριμένα ποιες είναι οι αντιλήψεις.
1: Ξέρεις πώς το λένε στο χωριό μου?
0: Πώς?
1: Πάρτε βιά ολιβάγια, έχω κι άλλα στο καλάθι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λένε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα μας ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Τσουκαλάς, ούτε το Πασόκ, ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε κανένα από αυτά τα κόμματα. Είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης βγήκε και είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πει.
0: Ακαιρό.
1: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και προκάλεσε μια κρίση.
1: Τον θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο πολιτικό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να του ξεφύγει να πει ότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι 2 μήνες το επίδομα της αλλεργίας.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Αν αυτό υπάρχει ως κυβερνητική θέση, ας διευκρινιστεί. Αν δεν υπάρχει, γιατί όπως λες, τα άκουσα και εγώ, διαψεύδει αρμόδια υπουργός, διαψεύδει ο Τσάπαλος ως εκπρόσωπος του άλλου υπουργείου. Αν διαψεύδουν.
1: Ότι
0: είναι προσωπική κρίση, ναι, του κ. Μαρινάκη. Άξι. Κατά την απλή μου άποψη, δεν έπρεπε να την εκφράσει. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δημόσια εννοώ. Τώρα, αν θα λέει ο άνθρωπος με τους φίλους του ή με τους γνωστούς του ή με τους συνεργάτες του, είναι δικό του θέμα. Αλλά όταν τον βλέπεις μπροστά στην κάμερα ή μπροστά στο μικρόφωνο, θεωρείς ότι εκπέμπει και παρουσιάζει θέσεις κυβερνητικές. Είναι, πάει με τη θέση αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αναγκαστικά, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή είναι η δουλειά σου. Εκφράζεις τις απόψεις της κυβέρνησης. Δεν χρειάζονται προσωπικές απόψεις, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αποσχολεί πάρα πολύ κόσμο. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτός που θα απολυθεί αύριο μεθαύριο, γιατί κάτι έγινε, γιατί κάνει η εργοδοσία, ας πούμε, κάνει απολύσεις, γιατί δεν βγαίνει, οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο απολύθηκε. Είναι οι καθηγητές που τους προσλαμβάνουμε, τους αναπληρωτές τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη και σταματάνε τον Ιούνιο, που πρέπει να πάρουν το επίδομα ανεργία τους για να ξαναπάνε αναπληρωτές την επόμενη χρονιά. Είναι όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν τα καλοκαίρια. Και...
0: ναι, ρε παιδί μου. Εγώ ακούω τι λες. Αλλά είναι και η αντίληψη ότι πρέπει να επιδοτεί την εργασία και όχι την ανεργία. Αν αυτή η αντίληψη είναι επίσημη θέση, ας το πούνε από την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν κάποιοι στην κοινωνία που λένε, γιατί να επιδοτείς την ανεργία και να μην επιδοτείς την εργασία. Γιατί να μην δίνεις επίδομα για να διαναμώνεις θέσεις εργασίας. Οκ, αν αυτή η θέση είναι επίσημη, ας την πούνε. Γιατί εδώ πάμε σε μια διαδικασία να συζητάμε ή να υποπτευόμαστε ότι εδώ κάποιος κάνει το λαγό για να βγει μια θέση και αυτό. Και... ας ξεκαθαριστεί. Υποθέτω ότι αν ξεκαθαριστεί, θα καταγραφεί ως θέση και μπορεί να έχει και η κυβέρνηση θετικά ή μπορεί να έχει απώλειες. Να το δούμε.
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι κανείς δεν λέει ότι μπορείς να είσαι 10 χρόνια άνεργος και 10 χρόνια να παίρνεις το επίδομα ανεργίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει, πολιτικός ή μη, ότι αυτό είναι κάτι σωστό.
0: Ναι.
1: Το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα βοήθημα από το κράτος. Όταν βρεθείς στη δεινή αυτή θέση και χάσεις τη δουλειά σου, να μπορέσεις
0: να στηριχθείς
1: μέχρι να βρεις την επόμενη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Το να υπάρξουν, ας πούμε, αλλαγή στην πολιτική, στην κοινωνική πολιτική, και να μπουν περισσότεροι άνθρωποι, οι σύμβουλοι που θα βοηθούν αυτόν τον άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του να βρει μια καινούργια δουλειά και να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, πολύ ευχαρίστως. Αλλά όχι να λες 2 μήνες και κόψε το κεφάλι σου και βρες δουλειά.
0: Αυτό λοιπόν οφείλει να ξεκαθαριστεί. Και επαναλαμβάνουμε, σήμερα θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε εδώ από το Real FM 7,8 στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολέου, που θα τεθούν τα ερωτήματα αυτά. Τώρα πάμε σε μια άλλη ομίχλωτη θέση. Ένα πράγμα το οποίο προκάλεσε μια ένταση, μια ταραχή και μια αναζήτηση.
1: Θες να το ακούσουμε πρώτα πριν το σχολιάσουμε? Τον κύριο Πάνα με, ναι, τον κύριο Κερίδη.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
3: Άρα θα συζητούσατε.
4: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
2: Πού το κακό, κύριε.
4: Τι ρωτήσατε, την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι
2: την
4: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές της
5: οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
6: Μάλιστα.
5: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Στο κανάλι της Ναυτεμπορικής να πούμε ότι ήταν αυτός ο διάλογος του κυρίου Πάνα.
0: Ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, έτσι, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ πέρα δίνουν ερμηνείες. Άλλος λέει, σου λέω ότι λένε έτσι από το ρεπορτάζ. Άλλος λέει ότι ο κύριος Πάνας έχει κάποια έτσι ενόχληση, διότι αναμένεται να εισέλθει στον στίβο της, όχι της πολιτικής, της εκλογικής αναμέτρησης στην περιφέρειά του κάποιος προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος κάποια. Άλλος λέει ότι είναι δυσαρεστημένος για εσωτερικούς, εσωκομματικούς λόγους. Άλλος λέει ότι κάτι άκουσε, του είπανε μη μιλάς και του ξέφυγε. Και άλλος λέει ότι ήταν μια αυθαίρετη σκέψη που έκανε στον αέρα του τηλεοπτικό. Ό,τι θέλει ο καθένας παίρνει. Εκείνο που ξέρω, εκείνο που έμαθα δηλαδή, είναι ότι έχει γλίτωση τη διαγραφή στο τσακ, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Βγήκε η ανακοίνωση το βράδυ και τον άδεια στο Πασόκ, πανηγυρικά και δημόσια.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα. Γιατί και εδώ ο κύριος Πάνας, άθελά του, εγώ λέω άθελά του, γιατί έχω καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους, άθελά του άνοιξε μια συζήτηση, αυτό που λέει δηλαδή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίζεις Πασόκ, σου βγαίνει Τσίπρας. Για να τονίσει ότι υπάρχει από το Πασόκ η δέσμευση από το συνέδριο ότι δεν θα επιδιώξει το Πασόκ, ούτε θα επιτρέψει οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές τις επόμενες. Αλλά σου λέει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει αναλογική δέσμευση.
1: Εγώ θεωρώ πιο παράλογο το γεγονός ότι έχει υπάρχει απόφαση συνεδρίου του Πασόκ που λέει ότι δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, παρά ένας τέλεχος του Πασόκ να λέει ότι έχουμε κάποιες κοινές θέσεις με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
0: Το Πασόκ επίσημο λέει ότι το 80% των θέσεών του το έκλεψε ο κ. Τσίπρας στην παρουσία στη ΔΕΘ. Το θυμάσαι, την ανακοίνωση.
1: Μόνο εγώ το θυμάμαι. Μπράβο. Αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο να πρέπει πριν από τις εκλογές να πούμε όλοι δεν σε απεχθάνομαι σε ακόμα, δεν θέλω με τίποτα να συνεργαστώ μαζί σου και να έρθει η επομένη των εκλογών και να τα κάνουν όλοι τσακατά πλακάκια.
0: Δεν
1: γίνεται όμως.
0: Δεν είναι και τόσο μακριά οι δύο χώροι. Δεν γίνεται και τόσο
1: μακριά. Τέλος.
0: Δεν είναι τόσο μακριά οι δύο χώροι. Περισσότερα βλέπεις κοινά στελέχη, μάλλον να μην το πω, δεν είναι κοινά ακριβώς τα στελέχη. Είναι στελέχη τα οποία κάνουν τη διαδρομή. Δηλαδή, στο παρελθόν φεύγανε μαζικά από το ΠΑΣΟΚ στελέχη και ψηφοφόροι και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα εννοώ. Τώρα βλέπεις ότι είναι 5 ή 6 οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν ή ανακοινώνονται ότι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές έτσι, οι οποίοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν είχε πει παιδί μου το ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάρει στελέχη από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι να συνεργαστεί μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, Κασιανή μου, να σου πω ποιο είναι το κακό. Το κακό είναι να λέμε ότι είμαστε αντίπαλοι, εχθροί και πλακωνόμαστε. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας είπε, δεν είναι όπως και εσύ το τόνισες εχθές, δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές του ΠΑΣΟΚ.
1: Να
0: παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα προεκλογικά και μετεκλογικά να είμαστε. Τι έγινε, σύντροφε, συντρόφισσα.
1: Πάμε να κυβερνήσουμε.
0: Πες από την αρχή, ρε μεγάλε.
1: Έλα να μοιράσουμε υπουργεία. Δεν πάει έτσι.
0: Αν ισχύει αυτό. Γιατί και εδώ μπορεί να έχουμε την προσωπική άποψη. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Πάνω στην προσωπική του άποψη, είπε.
1: Αν ας πούμε έρθει από μένη των εκλογών και είναι ο κύριος Τσίπρας πρώτος.
0: Ναι.
1: Ή έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, θα σου πω εγώ. Και αποφασίσει να κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και με ένα ακόμη κόμμα.
0: Ναι.
1: Θα το θεωρείς παράλογο, δηλαδή. Λες ότι είναι ένα σενάριο που Παναγιά μου δεν θα το βλέπα ποτέ.
0: Σε καμία περίπτωση. Απλά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που περάσανε άσχημα την εποχή εκείνη με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ως Γερμανοτσολιάδες, ως προδότες της κοινωνικής τέτοιας πλειοψηφίας. Α, οι άλλοι οι οποίοι ήταν στους 10 της Νοβάρτης, γιατί ήταν μέσα και υψηλά στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα πρέπει να το εξηγήσει αυτό το ΠΑΣΟΚ σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι στο ΠΑΣΟΚ ακόμα, δεν έφυγαν. Δεν έχουν φύγει να κάνουν κόμματα. Ποιοι είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Με την ίδια λογική όμως, Γιώργο, μπορεί να γίνει καμία συνεργασία. Γιατί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ σφάζονται. Η Νέα Δημοκρασία με Δημοκρατία με το ΚΚΕ σφάζονται. Όλα τα κόμματα μεταξύ τους έχουν διαφορετικές απόψεις. Έχουν πει κατά
0: καιρούς. Μην το λες αυτό σε μένα.
1: Ρε, παιδί μου, κατά καιρούς.
0: Σε αυτούς που θεωρούσαν ότι είναι όριμη, λέει, η πολιτική σκηνή και το πολιτικό δυναμικό στη χώρα για απλή αναλογική και συνεργασίες. Πού την είδες την οριμότητα? Γιατί αυτή η συζήτηση γινόταν το 2023. Γιατί καταφέρανε να βάλουν τους πατιάτες μέσα στο κοινοβούλιο. Το καταφέρανε τότε με την απλή αναλογική. Καμία ωριμότητα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε τότε, για παράδειγμα. Καλά, τότε ήταν, θα μου πεις, και το 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία και δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία συζήτηση. Αλλά και πάλι δεν κάνανε συζητήσεις. Φτάνανε στο παραπέντε, στο παραένα και έβριζε ο ένας τον άλλον. Από αυτούς που επρόκειτο να συνεργαστούν ή βρίσκονταν προγραμματικά κοντά για να κάνουν κυβέρνηση. Πού την είδανε τη λογική και την ωριμότητα της απλής αναλογικής?
1: Υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή που να μην έχει βγάλει έστω και μία ανακοίνωση για εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, αυτό είναι κοινός παρανομαστής.
1: Δεν είναι.
0: Και ο Κασιλιάδης που βγήκε χθες μίλησε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Θέλω κάπου να έρθω να καταλήξω. Αν έρθει η ώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Δεν θα συνεργαστεί κανείς μαζί της, πιστεύεις?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα συνεργαστεί. Και δεν είναι ίσω, δεν υπάρχει κάποιος. Με όποιον και να συνεργαστεί, δεν υπάρχει κάποιος που μην έχει πει εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να διαγραφεί ένας τέλεχος. Επειδή τι είπε, δεν είπε ούτε καν να συνεργαστούν. Είπε ότι έχουν κάποιες κοινές θέσεις και ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως από την άλλη το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς πηγαίνουμε αυτοδύναμα, αυτόνομα, με αξιοπρέπεια και επιδιώκουμε. Αυτό δεν είπε και ο πρόεδρος του προχτές στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, ότι εξακολουθεί ο στόχος της πρωτιάς με μία ψήφο. Εξακολουθεί.
1: Νιώθω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πατάει στη γη. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, τι έχει στο μυαλό της ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν νιώθω ότι καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερά τρίτη.
0: Ναι.
1: Και σταθερά τρίτη με διαφορά.
0: Δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ όμως. Το ΠΑΣΟΚ σου είπε ότι εγώ έχω στόχο την πρωτιά. Τελεία. Τι με κοιτάς?
1: Καλή επιτυχία, μακάρι.
0: Και εγώ έχω
1: στόχο. Είδες τι έγινε στη Σουηδία? Ήτανε πρώτο στις δημοσκοπήσεις το ακροδεξιό κόμμα και τελικά βγήκε τρίτο. Δεν έχουν τελειώσει νομίζω ακόμα τα αποτελέσματα. Αυτοί μετράνε αρκετές μέρες, μου πει Τζέννη Κρυθαρά.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρώτο στις δημοσκοπήσεις και τελικά βγήκε τρίτο.
0: Και εγώ, αν και Παναθηναϊκός, θα ήθελα να δω την ΑΕΚ να κερδίζει για τη Manchester City και τη Real Madrid στο Champions League.
1: Ε.
0: Λέω, αν και Παναθηναϊκός, και εγώ λέω, θα ήθελα να δω την ΑΕΚ να κερδίζει τη Manchester City και την Real Madrid στο Champions League. Ελπίζω να τα καταφέρει. Με την ελπίδα ζω. Λέμε τώρα.
1: Να, μπράβο, οι φίλοι μας, οι εξήδες να τα καταφέρουνε.
0: Ναι. Λοιπόν, παρακάτω, Κασιδιάρης. Μεγάλη συζήτηση για αυτά που είπε, για την έξοδό του, για την προετοιμασία του, τότε στο ρεπορτάζ. Επειδή υπήρξε χθες η σχετική αναφορά και η κουβέντα για το τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και αν ο ίδιος αναφέρθηκε σε ανεξάρτητους βουλευτές που ήδη δουλεύουν για το κόμμα το οποίο θα ιδρυθεί και η δικηγόρος του μάλιστα εξήγησε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει την δυνατότητα του Κασιδιάρη να πολιτευτεί. Ρώτησα τον Γιώργο Λικουρέτζο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, αν με 5 βουλευτές, 5 ανεξάρτητους, γιατί υπήρξαν και ονόματα, ξέρεις, βουλευτών, μπορεί να φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα Κασιδιάρης με το κόμμα το οποίο θα ανακοινωθεί και τα συνάδελφα. Και ο Γιώργος, ο οποίος τα γνωρίζει αυτά τα θέματα, το ψάξε κιόλας, μου απάντησε ότι 5 βουλευτές είναι το όριο για αυτούς που έχουν προκύψει από εκλογές. Και έχουν κοινοβουλευτική ομάδα με 5.
1: Δηλαδή
0: η Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και όσοι έχουν 5 βουλευτές. Η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, προέκυψε από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έμεινε με 9 βουλευτές, διαλύθηκε. Άρα, για να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα το κόμμα του Κασιδιάρη, το οποίο δεν πολιτεύτηκε στις προηγούμενες εκλογές, δεν του φτάνουν οι 5, χρειάζεται 10 βουλευτές. Αυτό είναι το ένα. Καλά, το άλλο είναι ότι η κουβέντα που γίνεται για την τροπολογία και αν τον δεσμεύει και αν τον εμποδίζει και τα συναφή. Έχω και άλλα να σου πω, αλλά δεν ξέρω, έχουμε χρόνο, κύριε Σαπρανίδη? Ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι ρεπορτάζ, σχόλιο τώρα. Βλέπω, ρε παιδί μου, μια συζήτηση που γίνεται, η οποία έχει να κάνει με έναν κόσμο συζητάγαμε χθες και λέγαμε που είχε κόσμο. Καστιδιάζει στις φυλακές του Μοκού, που είναι και υποτίθεται οι φυλακές ψήσης ασφαλείας, ήταν γύρω-γύρω περικυκλωμένες από τους οπαδούς του Καστιδιάρη. Και αναρωτιέμαι, εάν αυτούς όλους εκεί, οι οποίοι, πρόσεξε, δεν αγοράζουν οι περισσότεροι ολόκληρο το αφήγημα Καστιδιάρη, το οποίο είναι και η σβάστικα στον νόμο και το παρελθόν το νεοναζιστικό και ο Χίτλερ και αυτά που λέγανε εκεί που ήταν, αγοράζουν ένα κομμάτι, δηλαδή τον προβληματισμό για τη μετανάστευση. Αυτοί βάζουν μπροστά και σου λέει, λέει ο Καστιδιάρης ότι θα βάλει εδώ πέρα, θα βάλει τάξη και ότι θα ηθική και τα... Ή ξέρω εγώ τον προβληματισμό που έχουν για τα ελληνοτουρκικά, που θεωρούν ότι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μιλιά, που σου λέω θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εάν ως κοινωνία αποφασίσουμε ότι αυτούς τους ξεγράφουμε και δεν συζητάμε μαζί τους, αναφέρουμε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους, ή αν επιχειρεί η κοινωνία να συζητήσει μαζί τους. Για να μην κλαίει μετά και να λέει τι ποσοστό είναι αυτό. Γιατί ακόμα συζητάμε το μισό εκατομμύριο που είχε πάρει η Χρυσή Αυγή, αν θυμάσαι, πριν από μερικά χρόνια. Πώς έγινε και τι έγινε και πώς οι Σπαρτιάτες εμφανίστηκαν και αυτοί ξαφνικά μες στο κοινοβούλιο.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα.
6: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.
6: Επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία κατέρευσε. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρίσκεται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλεί η αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια από την κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, μετά από τις επιθέσεις των Χούθη σε υποδομές της. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης στην Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη. Γεια σου Κώστα. Πιο δροσερά σήμερα είναι. Το νου σας πιο δροσερά. Το λέω γιατί από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν ζεστές έχουν κρατήσει ζέστη τα σπίτια, Κασιανή μου. Και λες, α, εντάξει, έχει θερμοκρασία έξω. Και βγαίνεις έξω, λες, οπ.
1: Τι έγινε εδώ.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου περνάμε στο φθινόπωρο, αλλά είναι φθινοπορεινές ημέρες αυτές, ένα φθινοπορεινό πρωινό.
1: Ένα φθινοπορεινό πρωινό με 6,5 ώρα κίνηση στην άνοδο του Κηφισού. Θα συναντήσετε καθυστερήσεις από σχετικά χαμηλά λίγο μετά τη Λένορμαν και θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι τη Λιωσίων και μετά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
0: Πολύ πρωινή, ρε παιδάκι μου. Και ξέρεις, εγώ τώρα, εσύ το έχεις συνηθίσει, εγώ όχι τόσο. Εκεί από τα Σεπόλια στο ανερχόμενο του Κηφισού υπάρχει πρόβλημα από πολύ νωρίς το πρωί.
1: Από τις 6,5 ώρα περίπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό έχει δημιουργηθεί μέσα σε μισή ώρα. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν όλα πεντακάθαρα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, επίσης, εκεί λίγο μετά το Δάφνη, θα βρείτε καθυστερήσεις εκεί στο Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου.
0: Είναι και πολύ πρωί, δεν βλέπουμε άλλα ζητήματα. Στους υπόλοιπους δρόμους κινείστε με σχετική άνεση αυτή την ώρα, αλλά στο Κηφισό υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Που λες, αυτό σου λέγα για το κίνημα Κασιδιάρη. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Εάν η κοινωνία, και όταν λέω κοινωνία, αναφέρουμε για παράδειγμα στα κοινοβουλευτικά κόμματα και αναφέρουμε περισσότερο σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν, έχουν στελέχη με αναφορή στο κέντρο. Δηλαδή κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, έτσι, αυτά τα κόμματα. Τι κάνεις λοιπόν με το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο έχει μια στάση καχυποψίας. Ήτανε καχύποπτη στη διάρκεια της πανδημίας, απέναντι στον εμβολιασμό. Καχύποπτη με τις νέες ταυτότητες. Καχύποπτη και ευαίσθητη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ζουν από τις θεωρίες νομοσίας. Άμα μπείτε στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποια site τα οποία σου πουλάνε. Τώρα, ας πούμε για το Μαζονάκι, πουλάνε ότι είναι κάποιοι από πίσω που ήθελαν να τον δολοφονήσουν. Και είναι κόσμος από πίσω, ο οποίος λέει: υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: γιατί μου βάζετε καινούργια ταυτότητα. Έχει τα γνωστά θέματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: με υποχρέωση να εμβολιαστώ. Αν με ρωτάς εμένα, αυτοί τροφοδοτούν σχήματα όπως αυτό του Κασιδιάρη. Τι κάνεις λοιπόν με τον κόσμο αυτό στην κοινωνία. Τον απορρίπτεις, τον ευτελίζεις, τον κάνεις στην άκρη ή επιλέγεις να συζητήσεις μαζί του. Τι κάνεις. Εμείς εδώ έχουμε φαγωθεί στις διαπιστώσεις. Λέμε, α, αυτοί είναι όλοι, ξέρω εγώ, ακροδεξοί. Είναι όλοι νεοναζί. Είναι. Τους αφήνεις αυτούς, τους απεμπολείς. Και μετά από 4-5 χρόνια τι κάνεις, κλαις. Ή πέφτουμε από τα σύννεφα όπως το 2023 που βρέθηκαν οι Σπαρτιάτες και οι Νίκοι ενώ δεν τους είχαν ανοιχνεύσει τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και των δημοσκόπων. Και γενικότερα στην κοινωνία δεν υπήρχε καμία συζήτηση για αυτούς. Υπήρχαν διάφορα σχήματα, τα οποία ανάμεσα σε διάφορα κόμματα, αλλά είναι πολύ παλιά αξίες που κατεβαίνουν έτσι για την τιμή των όπλων, άλλοι κατεβαίνουν για το αγαχούγα. Ήταν μέσα σε αυτούς αυτοί. Αυτοί όμως πήραν ποσοστά και μπήκαν στο κοινοβούλιο.
1: Δεν γίνεται να πεις ότι με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν μιλάω ή τους αφήνω στην τύχη τους. Είναι, έχουν το
0: και
1: ίδιο
0: να τους απαξιώνεις και να λες ότι είναι ηλίθιοι, καμένοι, ψεκασμένοι και δεν τους θέλω. Άμα δεν θες αυτούς, γιατί να θες τους άλλους. Είναι και αυτοί κομμάτι της Ελλάδας σήμερα.
1: Έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες που είναι άνω των 17 και μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι, και επίσης, όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, μην αρχίσεις. Εγώ μέσα δεν συζητάω τώρα τι μου βάλετε για την αστυνομική ταυτότητα. Να εξηγήσεις τον κόσμο. Εξήγησέ του. Εξήγησέ του γιατί του λες να πάει να πάρει η αστυνομική ταυτότητα. Γιατί δεν ξέρουν οι περισσότεροι, δεν το γνωρίζουν. Ότι άμα πας με την παλιά αστυνομική ταυτότητα στο Φιουμιντσίνο, στο αεροδρόμιο στην Ιταλία, θα σε πιάσουν καραμπινιέρι και θα σου πούνε: άντε ρε, πού πας μεγάλε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Άντε και τους αφήνουν εδώ από την Ελλάδα να φύγουν οι άνθρωποι και να πάνε στην Ιταλία, σου λέω. Στην Ιταλία. με την παλιά αστυνομική ταυτότητα. Ας πούμε, τι είναι αυτό, τι έγγραφο είναι αυτό. Θεωρούν από πίσω είναι μια υποχρεωτικότητα, μια αναγκαστικότητα. Γιατί διαβάζουν θεωρίες συνωμοσίας. Ζούνε κάποιοι από αυτό, από τα σενάρια, στο διαδίκτυο και αλλού. Υπάρχει ένας κόσμος, ένα κοινό που διαβάζει, τρέφεται με αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει ο αλγόριθμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σου σερβίρει αυτές τις πληροφορίες. Άμα δει ότι ο Παγάνης ασχολείται μόνο με τον Παναθηναϊκό, θα του σερβίρει από το πρωί μέχρι το βράδυ Παναθηναϊκό. Ή η Κασιανή Βραχά ασχολείται μόνο, ξέρω εγώ, με τα κοσμήματα, θα τη σερβίρει από το πρωί μέχρι το βράδυ κοσμήματα. Αν ασχολούμαι εγώ μόνο με θεωρίες συνωμοσίας, από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο θεωρίες συνωμοσίας θα μου σερβίρει.
1: Έτσι είναι ο αλγόριθμος του Twitter, τι να κάνουμε
0: και
1: τώρα.
0: Έρχονται διάφοροι τύποι που σου λέει,

0: Ναζί στη Γερμανία και τη Le Pen μετά στη Γαλλία και τους υπόλοιπους εκεί σε σκανδιναβικές χώρες και σε άλλες που είναι κεντρικές στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε έναν προοδευτικό αυταρχισμό. Άμα πει κανείς, ρε παιδιά, εντάξει με τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι είπαν, αλλά ξέρετε εγώ είμαι της οικογένειας και της θρησκείας, ο ακροδεξιός. Ρε παιδιά, ένα προβληματισμό για τη μετανάστευση, ο ακροδεξιός φασίστας νεοναζί. Αν κάνεις αυτού του είδους το διάλογο, δημιουργείς μια δυναμική σε ένα χώρο απέναντι να σε αντιμετωπίσει. Εάν ο διάλογος είναι επιτίθεμαι σε σένα γιατί αυτά που λες εγώ τα απορρίπτω, και αν πάμε να κάνουμε διάλογο, πρώτα θα σε διαλύσω στην ταυτότητα, στην προσωπική, θα σε αποδομήσω και μετά θα απαντήσω στα επιχείρηματά σου, θα έρθει και κάποιος άλλος από απέναντι και θα σου πει θα σου κάνω το ίδιο. Αυτό θέλει μια ψυχραιμία στη διαχείριση. Όταν κάνουμε κουβέντα, κάνουμε κουβέντα. Δεν πυροβολάμε τον άλλον και κρατάμε ένα προοδευτικό μέτρο να δούμε πόσο προοδευτικός είναι. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση και να δίνουν απαντήσεις. Το ίδιο ισχύει για την κυβέρνηση. Δεν μου λέει η κυβέρνηση ελέγχω τις μεταναστευτικές ζωές. Πού τις ελέγχεις τις μεταναστευτικές ζωές?
1: 3.400 άτομα μπήκαν διαθαλάσσεις μόνο τον Αύγουστο.
0: Δεν κατάλαβες, αν τα επίσημα στοιχεία.
1: Συλλήψεις.
0: Αν πας κάτω στη Δυραχείου, στο κέντρο της Αθήνας, όλο τον Αύγουστο, μένα μου λέγανε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν με μπουφάν. Σου θυμίζω ότι είχαμε ζεστές νύχτες τον Αύγουστο. Γιατί ήρθαν με μπουφάν αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρήθηκαν το ταξίδι. Άμα ταξιδεύεις από τις τουρκικές στέπες και φτάνεις, περνάς μετά από το Αιγαίο και μετά περνάς στα ελληνικά νερά και στα ελληνικά εδάφη, με το μπουφάν έρχεσαι γιατί έχεις διαλυθεί από το ταξίδι. Όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, δεν μπορεί να λες δεν τα απαντάω. Όταν οι άλλοι σου βάζουν ζητήματα συνολικά για τη μετανάστευση και ακούγονται ακραίες θέσεις, εκεί πρέπει να τους μαζέψεις, αυτούς πεις τι ανοησίες λέτε, αλλά να βρεις και τι θα κάνεις όμως. Γιατί οι άλλοι στο κέντρο λένε, ακούνε που λέμε εμείς, έρχονται και παιδιά, έρχονται και γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι. Λέει τι ασυνόδευτοι, τα τελευταία πολλά, τις τελευταίες πολλούς μήνες έχονται 19 με 40 και είναι άντρες. Αλλά εκεί δεν πάνε οι πολιτικοί όμως να μιλήσουν. Έχουν παραδώσει το κέντρο σε αυτούς τους ακραίους και μετά λένε, α, τι έγινε, τι συνέβη.
1: Ο Κασιδιάρης όμως δεν είναι σε αυτή την ΕΚ, δεν είναι και στην κατηγορία Le Pen. Ο Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Είναι κατηγορία Sing Heil. Είναι κατηγορία νεοναζί. Θυμίζω εκεί τις βάστηκες και τα λοιπά. Προφανώς. Αυτός δεν πουλάει όμως νεοναζισμό. Αυτός πουλάει το μισό αφήγημα.
1: Ξέρει πολύ καλά τι πουλάει. Τον είδαμε και χθες. Έχει αφήσει τα τραμπουκυλίκια. Και
0: καλά, εντάξει, είχε αφήσει τα τραμπουκυλίκια.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έπαιξε λίγο πιο πολιτικός. Ναι. Πιο συστατικός πολιτικός. Με ομιλία. Έβγαλε λόγο κανονικότατο έξω από τις φυλακές. Και είπε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Αν απέχει κεντροδεξιά και κεντροαριστερά από τη συζήτηση με αυτόν τον κόσμο, είναι σαν να τον παραδίδει σε αυτούς. Όποιος δεν πηγαίνει εκεί να συζητήσει μαζί τους, αφήνει χώρο για να έρθει κάποιος άλλος να συζητήσει. Αυτό δείχνει ζωή. Και η εύκολη αντίμετωπιση είναι, α, εγώ εσένα απορρίπτω, άντε πνιγείτε, σας απορρίπτω, σας κάνω. Μετά κλαίμε όμως όλοι μαζί, και λέμε, όπου 7% η Χρυσή Αυγή. Ναι, άμα οι άλλοι δεν πηγαίνουν εκεί που πάνε, πήγαιναν μάλλον οι Χρυσαυγίτες, άμα δεν πηγαίνουν του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε αυτοί, ξανά. Και ξανά και ξανά. Το λέω γιατί έχουμε πέσει πάλι από τα σύννεφα και αρχίζουν στο. Όταν μεταξύ τους συζητάνε πολιτικοί και αρχίζουν. Είσαι κατσαπλιάς, ο άλλος είσαι ακροδεξιός, είσαι. Χρησιμοποιούν όλα αυτά τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Γίνεται αυτή η συζήτηση πολιτικού επίπεδου, ας πούμε. Ο κόσμος ακούει από κάτω. Λέει αυτοί είναι όλοι διεφθαρμένοι. Όλα τα σκάνδαλα τα βάζει. Τι χρειαζόμαστε έναν που θα έρθει και θα μας καθαρίσει.
1: Ο καταδικασμένος δεν είναι καθόλου διεφθαρμένος. Έχει πεντακάθαρο.
0: Αυτός έχει καταδίκη εντωμεταξύ από δικαστήριο. Έχει καταδίκη από δικαστήριο. Αλλά θα έρθει τώρα και θα κουνάει το δάχτυλο. Θα γίνει κίνηση ορασιαστικής κι αυτός.

0: ψάχνεις, το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία για το περιβάλλον και τη ζωή μας, σημασία του νερού. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνέχεια χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
17: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια και απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε όμως για μόνωση ταράτσας. Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
16: Λοιπόν, να επαναλάβω γιατί έχει τώρα η Κασιανή δύο ηχητικά που θα ακούσουμε που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να επαναλάβω το ρεπορτάζ που λέει ότι επειδή χθες αναφέρθηκε, γιατί είμαστε ακόμα στο θέμα του Κασιδιάρη, από τον ίδιο τον Κασιδιάρη, ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές που ήδη λειτουργούν και δρούν στην λογική ενός κόμματος που θα αναγγελθεί, θα περιγραφεί από τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, λοιπόν, μας λένε ότι 5 βουλευτές δεν φτάνουν για κοινοβουλευτική ομάδα αν το κόμμα δεν έχει κατέβει σε εκλογές. Εάν το κόμμα έχει κατέβει σε εκλογές και έχουν χαθεί κάποιοι βουλευτές, έχουν ανεξορτοποιηθεί δηλαδή, γιατί υπάρχουν τέτοια κόμματα στο κοινοβούλιο, με 5 έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εάν έχει σχηματιστεί μετά τις εκλογές, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά από διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, με το που χάθηκε ο 10ος και μείνανε με 9, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το κόμμα του Κασιδιάρη, αν προαναγγείλει κόμμα ο Κασιδιάρης. Δεν φτάνουν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές για να σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα.
17: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Στέφανου Σίσκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που λέει και τα ονόματα.
16: Έχει ονόματα
17: αυτών των βουλευτών.
18: Κατέβει, δεν κατέβει ο Ηλίας Κασιδιάρης, φαίνεται πως θα έχει εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι μετά τις εκλογές, αλλά πολύ σύντομα ενδεχομένως, ίσως και αμέσως μετά από την ανακοίνωση του κόμματος. Και γιατί το λέμε αυτό, τι περιέγραψε ο ίδιος και η δικηγόρος, μίλησαν για έναν κομματικό σχηματισμό εξωκοινοβουλευτικό, στον οποίο όμως θα μετέχουν ανεξάρτητοι εν ενεργεία βουλευτές. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι προς το κόμμα Κασιδιάρη οδεύουν 3 πρώην Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα συνταχθούν με το εγχείρημα οι Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Δημητροκάλης μάλιστα έχει ιδρύσει ήδη έναν εξωκοινοβουλευτικό σχηματισμό με την ονομασία Συμμαχία Ανεξάρτητων, κατά τα πρότυπα της Συμμαχίας Ελλήνων του Κασιδιάρη. Μαθαίνουμε λοιπόν πως αυτός ο σχηματισμός θα ενσωματωθεί στο νέο εγχείρημα Κασιδιάρη. Για το κόμμα τώρα ακούγονται και 2 ανεξάρτητοι που προέρχονται από τη Νίκη. Πρόκειται για τους Νίκο Βρετό και Νίκο Παπαδόπουλο, που αν θυμάσαι έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο όταν εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα προσχωρήσει στο κόμμα, μας λένε πως υπάρχουν επαφές, έχει γίνει ήδη μια πρώτη προσέγγιση. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Σημαίνει πως ο Ηλίας Κασιδιάρης θα έχει εκπροσώπηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα ακούγεται τη φωνή του δηλαδή στο δρόμο προς τις εκλογές.
16: Έχουμε λοιπόν τη Συμμαχία Ανεξάρτητων, τη Συμμαχία Ελλήνων. Τα είναι 2 σχήματα τα οποία παίζουν κοντά στο Κασιδιάρη και τα 2. Και τον κύριο Δημητροκάλη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής και λογίζεται ως ένας από τους συνομιλητές του Κασιδιάρη, να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση από πέρσι το καλοκαίρι, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2025. Αυτή είναι η προεργασία που έχει κάνει ο Κασιδιάρης προφανώς, γιατί αυτό παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Οι 5 βουλευτές που εν δυνάμει μπορεί να είναι συνεργάτες του ή να αποτελούν κομμάτι της ομάδας της κοινοβουλευτικής του κόμματος αυτού.
17: Ναι, δεν δε θα έχουν συστήσει επίσημα κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όταν θα έχουν το βήμα στη Βουλή, όταν θα μπορούν να μιλήσουν στη Βουλή, θα μιλούν εκ μέρους του Ηλία Κασιδιάρη.
16: Μάλιστα.
17: Μένει να τα δούμε αυτά. Τη Δευτέρα είπε ο κ. Κασιδιάρης και η δικηγόρος του ότι θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις. Και οι προγραμματικές δηλώσεις, μάλιστα, είπε ο κ. Κασιδιάρης. Προτάσεις θα ανακοινώσει επίσης εκτός από το κόμμα και τον σχηματισμό με τον οποίο μπορεί να κατέβει στις εκλογές, είπε η δικηγόρος του. Να ακούσουμε ένα συνταγματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Να δούμε τι είπε για την περίπτωση που θα θελήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές.
19: Ο μόνος τρόπος να κατέλθει στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής μεμονωμένα, ως ανεξάρτητο. Πρέπει να πάρει 3% του συνόλου του εκλογικού σώματος.
16: Όσο αυτό δηλαδή... είναι πρακτικά δυνατό?
19: Όχι, δεν είναι δυνατό. Όχι. Σε μια εκλογική περιφέρεια να πάρει το 3%.
16: Η Εύη μας, καλημέρα Εύη μας, λέει: αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούν, Γιώργο. Το κομμάτι της κοινωνίας δηλαδή, για το στο οποίο αναφερθήκαμε και περιγράψαμε, που στέκεται μια καχυποψία απέναντι σε όσα ακούγονται, απέναντι σε όσα λέγονται. Ναι, βρε Εύη μου. Αλλά δεν μπορείς να τους αφαιρέσεις από την κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σου λέω ότι είναι δική σου δουλειά και δική μου να συζητάμε μαζί τους. Που αν θες, αν εγώ όσες φορές κουβεντιάζω, γιατί έχω και εγώ ανθρώπους γνωστούς με τους οποίους συζητάω, που έχουν αυτού του είδους την καχυποψία, δεν χάνω κάτι, γιατί με την καχυποψία τους με κάνουν να επανεξετάζω τις δικές μου θέσεις. Μαθαίνω να κουβεντιάζω μαζί τους. Πώς μαθαίνω? Ακούγοντας αυτό που λένε. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω συλλάβει τον εαυτό μου να κουβεντιάζω και να μην ακούω τι λέει ο συνομιλητής μου. Να περιμένω να τελειώσει για να πω την άποψή μου. Όταν σου βάζουν ερωτήματα αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τους απαντάς. Εσύ, Εύη μου, και εγώ, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Ας απαντήσει το πολιτικό σύστημα όμως. Και δεν είναι τρόπος να τους αντιμετωπίζεις όταν λες: δεν πάω στην περιφέρειά τους. Δεν πάω να τους συναντήσω καν. Για θα έρθω σε μια δυσχέρεια. Όχι. Θα σε παραδεχτώ, μεγάλε.
20: Energy. 94,2.
21: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία.
1: Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zois Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zois Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
21: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
22: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
21: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
22: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
21: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
23: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
24: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
25: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
26: Επιμένουμε.
25: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
26: Υπερέχουμε.
25: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
26: Ξεχωρίζουμε.
25: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
26: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
25: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
26: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
25: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
26: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
27: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
28: Αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
29: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
30: Real FM. Η ώρα
0: Είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε,
3: ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός η οποία κατέρευσε, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα και πριν από λίγο ελήφθη η απόφαση για την προφυλάκησή τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανησυχία προκαλεί στις ευρωπαϊκές αγορές η ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ότι αναστέλει τις αποστολές πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά από επιθέσεις των Χούθη στον κύριο αγωγό μεταφοράς προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η είδηση προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του αμερικανικού αργού που έφτασαν πάνω από τα $120 το βαρέλι. Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από το Κεραμικό κατά τα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λαμία όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι επιβάτες και των δύο οχημάτων, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό. Ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα.
32: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
33: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
34: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
35: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον σημερινό αγώνα με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League συμπεριελήφθη ο Γιάρεντσουκ. Εκτός είναι ο τραυματίας Γουστάβο Σό και ο τιμωρημένος Φορτούνης. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
36: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
37: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 7 δεύτερη εκπομπής.
1: Και δεν το ακούμε αυτό το τραγούδι ούτε για το Δήμο Μούτσου ούτε για τη Σωτηρία Μπέλου, αλλά για τον Κώστα Τρυπολίτη που σήμερα έχει γενέθλια, έχει γράψει αυτό, μας έχει χαρίσει αυτό το τραγούδι και άλλα πολλά υπέροχα τραγούδια με στίχους που μοιάζουν με ποίημα.

0: Καλημέρα στον φίλο τον. Περίμενε. Στο Βάιο. Ο οποίος λέει το, ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο του κάθε Ναζί. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο κουβεντιάζαμε πριν, Κασιανή μου. Οι αντιλήψεις αυτές. Όχι, αδερφέ. Εδώ είναι που κάνεις λάθος. Εδώ είναι που κάνεις λάθος. Και θέλω να σου πω επίσης ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βασίζεται στον πατριωτισμό. Αντικατέστησε την αλληλεγγύη με τον πατριωτισμό στο πρόγραμμά της. Ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάποιο λάθος κάνεις. Παραχωρείς τον πατριωτισμό σε αυτούς οι οποίοι θα εμφανίζονται ως πατριώτες, γιατί εσύ έχεις αυτό το. Πώς να το πω τώρα, αυτό το προοδευτικό μέτρο το οποίο απορρίπτει τον πατριωτισμό. Λάθος κάνεις, αδερφέ. Καλημέρα σου, φίλο του Παναγιώτη. Λέει: με όλο το σεβασμό, το επίδομα ανεργίας δεν βγαίνει από τα κρατικά ταμεία, το πληρώνει ο εργαζόμενος στην ασφαλιστική του εισφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Να πούμε όμως καλημέρα και στον Δημήτρη και στον Διογέννη και στον Τζακ. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Είναι ο κύριος Ταρσίβουλος Ευτυχίδης, είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος. Νομίζω είναι ο κατάλληλος να μιλήσουμε σήμερα, καθώς η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εμείς προμηθευόμασταν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία πλέον μετά τα πλήγματα των Χούθη δεν μπορεί πλέον ούτε με τον East-West τον αγωγό, ούτε μέσω των στενών του Ορμούς να στείλει το πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Και με αυτόν τον τρόπο ο πόλεμος μαζί με την οικονομία μας δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγκάνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Με δύο λόγια, κύριε Ευτυχίδη, τι είναι αυτό που μας περιμένει τώρα?
2: Όσο η κατάσταση παραμένει ως έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις. Ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, το πετρέλαιο δηλαδή κυμαίνεται γύρω στα 107, ενώ τριπλάσια είναι η τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με την ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα. Ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια, πολλές χώρες ήδη το κάνουν, ίσως να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις ανανεώσεις.
0: Από τον λιγνίτη λέτε.
2: Ναι.
0: Τη βρώμικη ενέργεια, όταν λέει ο κύριος, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Ναι. Όταν το λέει ο κύριος Ευτυχίδης, τη χαρακτηρίζει βρώμικη, εννοείται από τον λιγνίτη, έτσι, την ενέργεια από τον λιγνίτη.
2: Ήδη κάποιες χώρες στην Ευρώπη το κάνουν.
0: Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για την εναλλακτική των στενών του Ορμούζ. Εναλλακτική οδό εννοώ, την οποία την κλείνουν οι Σαουδάραβες.
2: Δεν είναι εναλλακτική.
0: Τι είναι?
2: Συμπληρωματική θα έλεγα.
0: Συμπληρωματική. Έτσι. Άρα βασική συμπληρωματική.
2: Βασική συμπληρωματική. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα, γιατί δέχτηκε χτυπήματα ο αγωγός από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ. Έτσι, και όχι από τους Κούθη. Οι Χούθοι κατέλαβαν την παραλιακή πόλη Μόκα, οπότε έχουν θέσει ουσιαστικά τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέν σε πλήρη έλεγχο.
0: Αυτό είναι ένα σχέδιο που ξεδιπλώνεται προς τα στάματια μας, κύριε Ευτυχίδη, σωστά?
2: Θα έλεγα ότι ίσως είναι η οργανωμένη αντίδραση του Ιράν με τα όσα έχει υποστεί από τους Αμερικανούς.
0: Ωραία, εγώ θέλω λίγο εδώ να σταθούμε. Έχουμε από τη μία τους Ρώσους, οι οποίοι λένε μας έχουν χτυπήσει τόσο πολύ οι Ουκρανοί με τα ντρόνους που σταματάμε και βγαίνουμε εκτός παραγωγής. Έχουμε τώρα τους Σαουδάραβες, οι οποίοι λένε ότι μας περικυκλώνουν οι Ιρανοί και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με την συμπληρωματική βασική οδό, όπως είπατε. Έχουμε τους Αμερικανούς να συζητάνε στις ΗΠΑ ότι και αυτοί πρέπει να βγουν εκτός παραγωγής. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το χειμώνα τον επερχόμενο, για μας εννοώ, εδώ στην Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα έχει αποθέματα. Έτσι, δηλαδή δεν θα κρυώσουμε, θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα όσο και το φυσικό αέριο. Η θέρμανση δηλαδή και η κίνηση θα είναι αρκετά ακριβές το χειμώνα που μας έρχεται.
1: η εναλλακτική μας για να προμηθευτούμε πετρέλαιο, ακούω ότι μπορεί να είναι η Αμερική, η οποία όμως για να έρθουν τα καύσιμα από την Αμερική, τα ναύλια είναι τεράστια, οπότε το κόστος ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
2: Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Μπορούμε να προμηθευτούμε αζέρικο αέριο, όπως προμηθευόμαστε ήδη, και φυσικά για καύσιμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, οι τιμές θα παραμένουν υψηλές, μια που η παραγωγή πλέον είναι χαμηλή, βασικές μονάδες παραγωγής έχουν βγει εκτός, και όλο αυτό οδηγεί σε ένα ράλι στις τιμές των καυσίμων. Είναι κατανοητό, φαντάζομαι, ότι όταν μειώνεται η προσφορά ενός προϊόντος, ενώ η ζήτηση είναι αυξημένη, ειδικά σε περίοδο πριν το χειμώνα, οι τιμές ανεβαίνουν. Με δεδομένο ότι και πολλά δηληστήρια έχουν βγει εκτός, ότι και πολλές υποδομές έχουν χτυπηθεί, όλο αυτό προμηνύουν ένα εμφιαλτικό σενάριο για τις τσέπες των Ελληνίων καταναλωτών. Φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που ασκούν οι κύριοι παίκτες, οι οποίοι δεν φαίνεται να επιδιώκουν την ειρήνη, αλλά συνεχίζουν τον πόλεμο.
1: Επομένως δεν βλέπουμε και λύση, εννοείται. Δεν είναι ότι μπορούμε άμεσα να δούμε το τέλος του πολέμου ώστε να συζητήσουμε σε άλλη βάση.
2: Όχι, φυσικά. Βλέπουμε ότι το λάθος Τραμπ συνεχίζεται. Και δυστυχώς τα λάθη του Τραμπ τα πληρώνουμε και εμείς και όλη η Ευρώπη, αλλά και οι ίδιοι Αμερικανοί.
1: Επομένως ο χειμώνας είναι δύσκολος, κύριε Φτυχίδη.
2: Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Βάζει ερωτήματα ο Κωνσταντίνος για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νομίζω θα το θέσει το ερώτημα που έχεις για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από Χανιά, ο οποίος σχολιάζει την συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας. Στο φίλο τον Μανώλη, λέει το επίδομα ανεργίας θα μειωθεί, όχι κανένα πρόβλημα, αλλά δεν θα δουλεύουμε 8,5 ώρες, δηλαδή το διάλειμμα μας να γίνει 7 ώρα αντί για 8 ώρο. Ο Γιάννης λέει δεν συζητάς με τους νεοναζί. Εγώ δεν είπα να συζητήσει με τους νεοναζί, εγώ είπα να συζητήσει με το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο στέκεται με καχυποψία απέναντι σε πράγματα που εμείς όλοι οι υπόλοιποι τα θεωρούμε αυτονόητα. Γιατί άμα δεν κάνεις αυτή τη συζήτηση, αυτούς τους ανθρώπους θα τους χάσεις οριστικά και μετάκλητα.
1: Πρέπει να μιλάς με όλη την κοινωνία, όπως και να έχει. Ό,τι πια και να είναι η άποψη του καθενός, πρέπει οι πολιτικοί να μιλούν με όλη την κοινωνία. Είτε τους αρέσουν οι απόψεις τους, είτε όχι. Αν πας και πεις, εγώ τους δεξιούς δεν τους θέλω, εγώ τους αριστερούς δεν τους θέλω, εγώ τους τάδε δεν τους θέλω, το παιχνίδι το χάσεις, γιατί σε αυτό το κενάκι που θα αφήσεις εσύ θα μπουν κάποιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, σαν άλλους που έχουμε δει, και θα πάρουν το μερίδιο αυτό της κοινωνίας.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Μίλησα χθες που λες, Γιώργο, ναι, με τον Νίκο τον Ανούρη εδώ στην Κωνσταντινούπολη, που είναι το παιδί μας ανταποκριτής, mm-hmm, και μου έλεγε ότι υπάρχει μια προπαγάνδα, να το πω, μια ενωμένη αντιπαράθεση, να το πω, κατά των ελληνικών νησιών. Λένε στους Τούρκους, λένε οι Τούρκοι μεταξύ τους, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, τους δίνουμε πολλά λεφτά. Μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά, με τους στηρίζετε. Είναι στρατιωτικοποιημένα, σου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να πηγαίνετε.
0: Και τους έπεισαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τους έχουν πείσει
1: μετά. Δεν νομίζω.
0: Για κάτσε να ακούσουμε τον Νίκο, τι μας λέει. Νίκος Ανούρης. Από Κωνσταντινούπολη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Δεν νομίζω να μου πιστεί ακόμα, διότι αρκετοί Τούρκοι φέτος νομίζω βούλιαξαν τα ελληνικά.
1: Η Λέρος που πήγα εγώ ήταν γεμάτη πάντως με Τούρκους τουρίστες.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις και στα εξοπλιστικά της Ελλάδας και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία που παρέλαβε η Ελλάδα έχει φέρει μια έντονη ενόχληση. Και χθες διαβάζαμε ένα άρθρο στην εφημερίδα Milliyet, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες εδώ στην Τουρκία. Και στο ρεπορτάζ εφημερίδας αναφερόταν σε μια τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σύνθημα «Μην πάτε διακοπές στην Ελλάδα επειδή εξοπλίζονται». Αυτό είναι, ναι, το σύνθημα. Και αναφέρονται ότι το ρεπορτάζ ανέφερε ότι φέτος 2 εκατομμύρια, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια Τούρκοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, είναι υψηλά στις προτιμήσεις του η Βόρεια Ελλάδα, και άφησαν στην Ελλάδα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με το Ισραήλ, γιατί η σύγκριση γίνεται με τι κάνουν οι Ισραηλινοί τουρίστες, που οι οποίοι σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ ήταν 50% λιγότεροι σε σχέση με τους Τούρκους. Τι ήθελε να δείξει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ?
0: Στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που ήθελα να δείξει το ρεπορτάζ είναι ότι δεν πρέπει να αποφεύγονται προκλητικές ενέργειες από την Ελλάδα, διότι στο τέλος οι Τούρκοι είναι πιο χρήσιμοι από τους Ισραηλινούς. Και άφησε και μια αιχμή ο αρθρογράφος του συγκεκριμένου ρεπορτάζ της Milliyet, που είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, ναι, λέγοντας ότι στο τέλος της ημέρας δεν ενδιαφέρονται οι Τούρκοι να την ελληνική γη, δεν βλέπουμε απειλητικά την ελληνική γη, αλλά οι Ισραηλινοί. Αυτό, ναι, ανέφερε το ρεπορτάζ.
0: Οπότε με αυτή τη λογική του ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, αφού μας είναι χρήσιμοι και έχουμε 2 εκατομμύρια Τούρκους τουρίστες, αν οι Τούρκοι λένε για παράδειγμα ότι στο Καστελόριζο για να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός ή όποιος πολιτικός θα πρέπει να μας ρωτάτε, εμείς πρέπει να ρωτάμε, γιατί είναι οι τουρίστες πολλοί, καταλαβες. Είναι λογικό, λογική σκέψη. Εγώ δεν διαφωνώ. Να τους ρωτάμε. Είναι. Να αναγνωρίσουμε επικυριαρχία δηλαδή της Οθωμανικής πύλης όπως τα παλιά τα χρόνια. Αυτό λένε. Εντάξει.
1: Πάντως,
0: δεν μου λες, Νίκο, ναι, συγγνώμη, ναι, Κασιανή μου. Ναι. Δεν ήταν πριν από μερικά χρόνια που είχαν μια αγωνία εκεί στην Άγκυρα για τη Visa Express στην άφεξη, ακριβώς, των Τούρκων, που θέλαν να υπογράψουν και το βάζανε ξανά και ξανά και πήγανε και οι άλλοι εδώ και είπαν: ελάτε, παιδιά, να υπογράψουμε. Να κάνουμε αυτή τη Visa των 7 ημερών. Δεν είχαν εκείνη την αγωνία τότε.
2: Ακριβώς, και έχει πάει καλά το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Καλά έχει πάει, ναι.
2: Στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Στην Τουρκία αυτό λένε ότι τους έχουν λυθεί τα χέρια. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι βλέπουμε πολλούς Τούρκους να έρχονται στα ελληνικά νησιά, στα αυτά τα 10 ελληνικά νησιά, και στις γιορτές, mm-hmm, που έχουν οι Τούρκοι εδώ στα μπαϊράμια τους. Οπότε βλέπω ότι αναδεικνύουν σε κάθε τέτοια περίπτωση το θετικό του συγκεκριμένου μέτρου. Τώρα, όσον αφορά την τάση που αναφέραμε πριν λίγο, νομίζω ότι τα εξοπλιστικά, τα οποία φαίνεται πως επηρεάζουν και αυτό. Θέλουν μάλλον να επηρεάσουν και αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε δει ένα παροξισμό τις προηγούμενες μέρες, χωρίς καμία αμφιβολία από τα τουρκικά μέσα, από πολλούς αναλυτές γενικότερα για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ιδιαίτερα μετά την υπογραφή για την ασφίδα του Αχιλλέα, αλλά και προχθές, όχι το Σαββατοκύριακο μάλλον, με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, όλα τα μέσα, σύσσωμος ο τύπος, είχε και μία αναφορά για αυτή την επίσκεψη, ότι είναι πρόκληση, ότι θέλει να στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία, έθεσαν θέμα ξανά αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τους έκανε εντύπωση, αρνητική εντύπωση, ότι πόζαρε με Έλληνες στρατιώτες, ενώ έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένο σύμφωνα με τη.
1: Όχι μόνο. Είδα, Νίκο, ένα ρεπορτάζ που ήταν η δημοσιογράφος και έλεγε: τον βλέπετε το στρατιώτη. Εμένα μου φαίνεται βαριά οπλισμένος, όχι απλά οπλισμένος. Και λέγανε και άλλοι στο πάνελ: ναι, ναι, είναι βαριά οπλισμένος. Αυτά δεν υποτίθεται, έλεγε η δημοσιογράφος από την Τουρκία, έλεγε: αυτά δεν έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Ναι, λέει, θα έπρεπε. Και έχουν γεμίσει τα site με ρεπορτάζ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
2: Ακριβώς. Είναι κεντρική, είναι η θέση, η οποία προβλήθηκε περισσότερο και αυτό το Σαββατοκύριακο με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ανάλυση σε κάθε κίνηση. Τι έκανε στο νησί, βγήκαν και οι χάρτες μετά, έβλεπαν τους χάρτες. Και μέτρησαν την απόσταση. Πόση απόσταση απέχει το Καστελόριζο από το ΚΑΣΠ, που είναι στα τουρκικά παράλια, 2 χιλιόμετρα, και πόσο απέχει από την υπηρετική Ελλάδα. Έπαιξε πολύ αυτό το θέμα. Έχει πολύ αιχμηρή τίτλη. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, από μεγάλες εφημερίδες, όχι από μικρά μέσα. Δηλαδή, και η εφημερίδα Ξάμε έγραφε: ο Μητσοτάκης παίζει με τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Την ώρα που επισκέφτηκε το Καστελόριζο. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτός ο παροξισμός μεταφέρεται τώρα και στο κομμάτι του τουρισμού, που αναμφίβολα και οι δύο χώρες έχουν υποφελθεί από αυτό το κομμάτι, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν οι Τούρκοι πολίτες να έρχονται στα ελληνικά νησιά επειδή κάνουν αυτό το κίνημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω απλώς ότι... γιατί ωραία τα λένε οι φίλοι μας οι Τουρκοί. Πάρα πολύ ωραία τα λένε. Και δείχνει τις φωτογραφίες του Πρωθυπουργού να συνομιλεί.
1: Χαμό σου, λέω, παιδί μου. Χάρτες και κακό.
0: Εδώ στη Στρογγύλη, στο Καστελόριζο. Και είναι η στρατιά του Αιγαίου καλά, είναι. Η οποία συστάθηκε το 1975 και εξακολουθεί και ενισχύεται. Η στρατιά του Αιγαίου. Στα μαμικά ασιατικά παράλια. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Τα νησιά εξοπλίστηκαν.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Φροντιστήρι Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
14: Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλεί η αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια από τη Σαουδική Αραβία λόγω των επιθέσεων των Χούθη. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔΗ. Περισσότερα στο real.gr.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στην Αστυπάλαια.

0: κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Λένορμαν έως Μεταμόρφωση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά.

0: 35 λεπτά από τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 19 βαθμοί σήμερα στο Μαρούσι. Σας θυμίζουμε ότι θα πάει η θερμοκρασία μέχρι και 23 το μέγιστο το μεσημέρι. Και όπως είπε η Κασιανή στην πρώτη ώρα, έχουμε σήμερα βαρομετρικό.
1: Ναι, περιμένουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην νησιωτική χώρα και στην Κρήτη. Και στα ηπειρωτικά θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα. Δυνατούς ανέμους σήμερα, καταιγίδες, προσοχή.
2: Μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί.
0: Αλλά για την κίνηση έχει εισέλθει ήδη ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα σας, κυρία.
3: Καλημέρα, πάντα συνεπής.
0: Μ' αρέσει η συνεπειά σου. Δεσμεύεσαι όμως με αυτό.
3: Δεσμεύομαι κι εγώ.
0: Όλες και πάντα συνεπής, δεσμεύεσαι.
3: Ισχύει.
0: Ναι.
3: Και η καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών πάντως. Ναι. Σύνθεση φαινόμενο.
1: Είδες το ραντεβού της εκεί,
3: Ναι, ξεκινάει από νωρίς τώρα πλέον που έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Δεν χαρίζεται εύκολα.
1: Για πες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Ωστόσο, το όχημα τώρα είναι σε διαδικασία απομάκρυνσης αυτή την ώρα από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Κίνηση έχει και στη Βασιλίση Σοφία, ωστόσο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κίνηση στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και ταλαιπωρία έχει για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, στο Φάληρο, στην Πειραιός. Δεν βγαίνει εύκολα αυτήν την ώρα από εκεί. Και βλέπω και αρκετή ταλαιπωρία στον κόμβο Μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και προς τα δύο ρεύματα.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, που είπες ότι έχουμε το κινητοποιημένο και λογικά θα είναι χειρότερη κατάσταση σε λίγη ώρα, να ξέρετε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσετε λίγη κίνηση στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισός αυτή την ώρα στο καθοδικό του που είναι κινητοποιημένος.
0: Και στο ανερχόμενο πιάνει, όπως είπε ο Παναγιώτης, από Λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Γιατί πριν τη βλέπαμε από Σεπόλια, με μποτιλιάρισμα.
3: Αυξήθηκε όμως, ναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο, κουράγιο. Και στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία, από την Ηλιούπολη, στο ύψος του Καρέα, εκεί πάλι κουράγιο. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, μάλιστα, Παναγιώτη.
3: Καλά. Καλημέρα.
0: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park. Με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνεται με μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στον Φίλιππο. Λέει ο Φίλιππος, πόσα χιλιόμετρα μακριά ήταν τα νησιά του Αιγαίου από τους Τούρκους πριν από 600 χρόνια, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, εκεί στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η απάντηση για τη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Νανούρη και την προσπάθεια που εκεί γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην επισκέφτονται οι Τούρκοι τα ελληνικά νησιά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Λέει, η κυβέρνηση θα βοηθήσει για τα καύσιμα. Εδώ τώρα καλά κάνεις και το λες, να σου πω, γιατί είχε και ρεπορτάζ αναλυτικό η Real News την περασμένη Κυριακή και το μάζεψα επίτηδες, γιατί λέω θα έχουμε ερωτήματα στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πακέτο της ΔΕΘ, δηλαδή, φαίνεται ότι το έχουν ξεπεράσει ίδιες εξελίξεις ή δυσμενείς εξελίξεις που συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ευτυχίδη. Στα μέτρα λοιπόν που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι περιλαμβάνονται η παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αδλία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι 10 λεπτά το λίτρο, η αναπροσαρμογή και πιθανή επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η παροχή οικονομικών κινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος θέρμανσης των νοικοκυριών, γιατί εδώ πρέπει να αντικατασταθεί το πετρέλαιο, και φυσικό αέριο και επιδίωξη μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης με κοινές δράσεις, αν βεβαίως όλο αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Μια παρέμβαση που την αναμένουμε προς το παρόν, αυτή στην Ευρώπη παραμένουν σε σοκ.
1: Εντάξει, περιμένουμε τώρα την Ευρώπη να αντιδράσει. Άμα δεν κοιτάξει το σπίτι σου, θα περιμένει την Ευρώπη να
0: αντιδράσει. Κάτι πρέπει να κάνει και η Ευρώπη όμως.
1: Κάτι πρέπει να κάνει, αλλά να δούμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εσωτερικά. Και άμα μην περιμένουμε την Ευρώπη, θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη σε ένα μήνα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχουν κρατήσει εφεδρίες για το 2026.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, το φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και λέει: σήμερα ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ίσως ανακοινώσει κάτι για τα καύσιμα. Αν δεν το κάνει, λέει, σήμερα, θα το κάνει αύριο συνέντευξη που παραχωρεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Μάλιστα, θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Η Βέρα κουβεντιάζει για αυτή την κοινωνία που ριζοσπαστικοποιείται, για το κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, ότι το μέλλον θολώνει, για την καχυποψία που σας έλεγα. Και μετά ακολουθούν δύο μηνύματα του Τάσου και του Γιάννη, οι οποίοι λένε ότι όσοι ψηφίζουν την Χρυσή Αυγή και όσους ακολουθούν μέσα από αυτή, χαρακτηρίζονται από την ευθύνη που βαρύνει το συγκεκριμένο κόμμα για το έγκλημα, για τα εγκλήματα, και είναι, λέει, όλη η πελατεία της Νέας Δημοκρατίας. Πελατεία της Νέας Δημοκρατίας, φίλε Γιάννη, αλλά δεν ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν η δίκη της Χρυσής Αυγής έκανε 5 χρόνια για να γίνει. Ούτε ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Δεν ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν η δίκη της Χρυσής Αυγής έκανε 5 χρόνια.

0: μαγνητικές αρχές από χθες το μεσημέρι. Η γιατρός μάλιστα που φέρεται ότι έκανε και την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, είχε κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία, ζήτησε το σύζυγό της, ήρθε το ΕΚΑΒ, τελικά δεν δέχτηκε την βοήθεια των ανθρώπων του ΕΚΑΒ και τελικά ανέκαμψε μόνη της. Είδαν και αυτοί ότι
1: θα χρησιμοποιήσει κάποια από τα σαμανικά κόλπα που ξέρει μάλλον.
0: Θα κάλεσε κάποιο πνεύμα,
1: δεν ξέρω. Δεν είναι και σαμάνος, τι είναι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: είναι πυρηνική οδοντίατρο σαμάνος, τι είπαμε ότι είναι.
0: Όχι, είναι γυναικολόγος, ναι. Σαμανική και έχει πτυχίο για τη σαμανική και εκβατική ιατρική.
1: Ναι, το ρε παιδί μου αυτό, ναι.
0: Τον τύπο αυτό τον είδες χθες.
1: Ποιον τύπο?
0: Τον είχε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον Μπρίτανη.
1: Αυτό που δίνει τα πτυχία.
0: Αυτό τον Μπρίτανη.
1: Τον είδα, ναι. Τον είδαμε αυτό το.
0: Με τα φύκια στο λαιμό.
1: Το, ναι, το περιδούριο με τα λουλούδια. Δεν έχω φορέσει ένα τέτοιο. Ήθελα να πάω και εγώ να μην το φορέσουν.
0: Χολολουλού.
1: Ναι, και μαζί με, με αυτό παίρνει και πτυχίο από εκεί.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι λέει που παίρνουν το πτυχίο.
1: Γυρνάς, το έχεις φωτογραφία, το καδράρεις και λες: έχω μια παιδιά, κάνω ένα βιντεάκι στο YouTube. Πώς μπορώ να θεραπεύσω. Να πούμε τώρα.
0: Τι θες να θεραπεύσεις?
1: Να θεραπεύσω. Τις ρητίδες.
0: Ωραία.
1: Τις εξαφανίζω, έχω ένα δικό μου σύστημα.
0: Σίδερο.
1: Εγώ, ναι. Τι.
0: Όχι τίποτα, το έχει αφαιρεθεί λέει η άδεια του γιατρού του συγκεκριμένου.
1: Έλα,
0: τύπου. Αλήθεια σου λέω.
1: Πέφτα από τα σύννεφα.
0: Και ίδρυσε αυτό το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
1: Ναι.
0: Που βγαίνει από εκεί. Ναι. Που βγαίνει από εκεί, σου λέει τώρα γιατρός υψηλού επίπεδου. Ναι. Έχουν ξεκινήσει, έχει ανοίξει ο σκός του αιώλου τώρα και έχουν ξεκινήσει, ναι, οι καταγγελίες για το ιατρείο αυτό της Καρνεάδου.
1: Περίμενε. Μια καλημέρα στο, ναι, φίλο μας τον Λευτέρη, τον Καραγιάννη, από το φθινοπορεινό Ηράκλειο. Γεια σου, Λευτέρη.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Και στο Real Blogger που μου λέει: αν ξαναπεί κουράγιο για την κίνηση, θα σκοτωθούμε. Έλα, πες.
0: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν, ναι, οι καταγγελίες και είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, Γιώργο, ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υποστεί προβλήματα μετά από αυτές τις θεραπείες. Υπάρχει λοιπόν.
1: Δεν
0: μια...
1: είναι λογικό, ρε εσύ.
0: Λογικό είναι.
1: Δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να μην το έχει καταλάβει πολύ γρήγορα, γιατί θα πεις αυτό που θέλεις, για να καταλάβετε αυτό το μηχάνημα τι κάνει. Σου τραβάει από τον καθετήρα από το ένα χέρι. Από το ένα χέρι το αίμα, το φιλτράρει λέει, γιατί έχει πανάκριβα φίλτρα, μας είπε η κυρία που το ήξερε καλά, και στο περνάει καθαρισμένο σε εισαγωγικά από τον καθετήρα στο άλλο χέρι. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο, πόσο επισφαλές είναι αυτό, αν δεν έχεις κάνει εξετάσεις να ξέρεις μπορεί να το βγάλει ο οργανισμός, και άμα δεν είσαι μέσα σε ελεγχόμενες συνθήκες νοσοκομείου. Δεν λέω γιατί μπορεί να το έχουν κάνει δεκάδες αυτό. Δεκάδες. Το μηχάνημα κατέγραψε 10 ώρες λειτουργία την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Πριν το Μαζονάκη. Δεν είναι ερώτημα λοιπόν, πόσοι από αυτούς που το έκαναν διαδικασία είχαν προβλήματα υγείας μετά? Δεν πρέπει να ψάξει αστυνομία αν υπήρξαν και θάνατοι μετά.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή και η Κύπρια 35 ετών, η οποία κατήγγειλε ότι πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο και μετά της δημιούργησε προβλήματα υγείας. Το αποκάλυψε χθες ο Χρήστος ιατρού, είναι νεφρόλογος, ο οποίος την κούραρε.
2: Στο κέντρο, εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε σε μια παθολογική κλινική. Όταν με φώναξε η διευθύντρια της παθολογικής αγγελίας να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση, και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού, πήγε στους ιατρικούς σύλλογους και έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα.
0: Έκανε την καταγγελία της η γυναίκα, σου λέει, ότι εγώ μετά από εκεί πέρα που πήγα και έκανα την πλασμαφαίρεση, μου δημιουργήθηκε πρόβλημα. Κατέληξα να έχω θέματα με τα νεφρά μου, με τα σηκώδια μου, με τα όλα μου. Και έκανα την καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Και πήγε ο ιατρικός σύλλογος και δεν βρήκε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, λογικά είναι αυτή τρελή. Δεν κάνουν αυτοί κάποια παρανομία.
1: Ναι, μωρέ, τώρα αποκλείεται. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι είναι νομοταγείς. Αυτοί οι δύο.
0: Εν τω μεταξύ, άμα σου διαβάσω, είχε χθες ο Νίκος Ρογκάκος εδώ, ο αγαπητός μας Νίκος Ρογκάκος, ένα ρεπορτάζ για τον τιμοκατάλογο.
1: Για πες καμιά τιμή έτσι να.
0: 300 με 350 ευρώ η απλή επίσκεψη.
1: Το απλό κουστούμάκι είναι αυτό.
0: Ναι. Πλας 180 με 400 η αρχική διάγνωση.
1: Άμα φοράς καλή γραβάτα.
0: Βασικός κύκλος συνεδριών 5 με 6.000.
1: Αυτό με μανικετόκουμπα και χρυσή καδένα.
0: Αν κάνεις μεγαλύτερη θεραπεία, λέει, 3 με 6 εβδομάδων, ναι, πλήρωνες από 10 έως 15 χιλιάρικα.
1: Και άμα είσαι διάσημος.
0: Έκανες, λέει, και ανάλυση αποβλήτων του αίματος. Ανέλυσε τα αποβλήτα του αίματος.
1: Αυτό πώς το χρεώνανε?
0: 600 με 700 ευρώ.
1: Τίποτα, ρε, ούτε καν 1000 ευρώ.
0: Και προετοιμασία για απόκτηση παιδιού, ναι, κάνανε και τέτοια, επειδή ήταν, ναι, και γυναικολόγος, ναι, ναι, ναι, κυρία, ναι, ναι. 10.000 ευρώ.
1: Τίποτα, ρε. 10.000 ευρώ σε προετοιμάζουνε.

0: Και υπάρχει λοιπόν και μία πρώην ασθενής, ναι. Μίλησε χθες στον Αντένα, η οποία καταγγέλει ότι η συγκεκριμένη κυρία της διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο.
1: Έχω αυτό άνοζο ότι η ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έξαση, αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησα. Όταν πήγαινες εκεί, σε καλωδιώνανε χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματά σου και τα χέρια σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά αντινόμινα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέβαιαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μια κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο, στον πνεύμανα, στο ύπαρι και στο στομάχι. Μου κόστησε 5.000 στα 3 χρόνια αμοιβήσεις και κάπου 4 με 5.000 τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ' έξω δεν είχαν τίποτα.
2: Επειδή άκουσα τον κύριο Πατούλη να προσπαθεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα ελεγχτικά συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου δεν εντόπισαν, όπως λες, το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνει και ογκώδες. Δεν ξέρω τώρα πόσο ογκώδες είναι. Δεν το έχεις δει εσύ, δεν ξέρω πόσο μικρό είναι, μεγάλο.
0: Δεν φαίνεται μεγάλο, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο.
2: Και είπε
0: να μεταφερθεί.
2: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, λέει, πήγαιναν και δημοσιογράφοι εκεί και το λέγανε και πολιτικοί. Και σας είπε κανείς ότι οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί δεν έχουν μακάρι άγνοια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το επιχείρημα, ότι είναι. Πηγαίνανε και πηγαίνανε με άγνοια. Τι νομίζετε ότι είναι δηλαδή αυτοί όλοι, τι ξέρουν τι τους γίνεται οι περισσότεροι? Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να ρωτήσεις τον γιατρό σου για να πας να κάνεις αυτή την ιατρική πράξη, έχεις μακάρι, πάσχεις από μακάρι άγνοια. Καταρχάς. Το οποίο είναι επικίνδυνο γενικά. Άμα το έχεις. Όπου το έχεις.
0: Επικίνδυνο λέει. Πάμε, τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί. Προσοχή μεγάλη στον Κηφισό. Πολύ δύσκολος εκεί από τα λεωφόρα Αθηνών στο ανερχόμενο. Και πω, Κασιανή, βλέπεις
0: από τη Λυκόβρηση στο κατερχόμενο.
2: Πολύ, πολύ δύσκολα τα
0: είναι
2: πράγματα.
0: Είναι αυτό το ακινητοποιημένο όχημα που ήταν πριν στο ύψος του Περιστερίου, μας είπε ο Παναγιώτης, και έχει δημιουργήσει αυτή την τεράστια ουρά χιλιόμετρων από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλιο. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπως σας είπα και πριν. Α, τώρα και η Δημοκρατία, παιδιά, έχει δυσκολέψει. Δεν είναι όπως πριν. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από την ουρά του Κηφισού αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με
1: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Ακινητοποιημένο όχημα νωρίτερα στο ύψος της Λένονμαν προκάλεσε μεγαλύτερη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην άνοδο Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή κατηγορούμενη γιατρός, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Το Ριάντ κατήγγειλε ότι οι Σιήτες αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ιερή πόλη Μέκα. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση και η ΑΔΔ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας Energy 94,2 Μεγάκυκλη. Καλημέρα Αγρίνιο, καλημέρα στην Έτωλα Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά μας ακούτε επιλέγετε εμάς για τη δική σας ενημέρωση. Δυτικές Ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εκτάκτως τούτη τη βδομάδα μαζί σας μέχρι και την Παρασκευή, λόγω προγραμματισμένης απουσίας της Νανάς Θεοδωροπούλου, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. energy942.gr φίλες και φίλοι, ο διαδικτυακός ιστότοπος του σταθμού μας με το συνεργαζόμενο site agrinio-site.gr, 2641-027-650, το ξαναλέω, 2641-027-650, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Καλό φθινόπωρο είπαμε, αν δεν είπαμε να πούμε φίλες και φίλοι, διότι από χθες έχουμε καθαρά φθινοπορεινές συνθήκες. Όπου μάλιστα χθες παραέγινε αισθητή η αλλαγή στο σκηνικό του κυρίου, η οποία θα είναι πρόσκαιρη βέβαια να πούμε και θα εξηγήσουμε σε λίγο τι εννοούμε. Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά στο Αγρίνιο, υπήρξαν περιοχές στην Έτωλα Καρνανία που τις ξεπέρασε, που τους ξεπέρασε, να μην ξεπερνά λοιπόν στο Αγρίνιο τους 25 βαθμούς. Έτσι, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας χθες στο Αγρίνιο και το μεσημεράκι ήταν 25 περίπου βαθμοί, 24 και κάτι μάλιστα για την ακρίβεια, βαθμοί Κελσίου, με το σκηνικό του καιρού να διατηρείται έτσι τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, είχαμε και για αρκετή ώρα έτσι ασθενή βροχόπτωση, η οποία βέβαια είναι από τις βροχοπτώσεις που θέλουμε, όχι τα ξαφνικά μπουρίνια τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε διάφορες περιοχές όπου όταν σημειώνονται παρατηρούνται και καταγράφονται. Είχαμε βροχές, ασθενείς, δεν αποκλείεται να έχουμε και σήμερα, καθώς και σήμερα να μένεται φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Πάμε να ακούσουμε ανακεφαλαιώνοντας το τι θα επικρατήσει σήμερα και θα πούμε στη συνέχεια πως θα κυλήσει από τούδο και στο εξής μέχρι και την Κυριακή ο καιρός, καθώς φαίνεται να έχουμε ξανά ένα μίνι καλοκαιράκι. Είπαμε ο καιρός τώρα θα έχει λίγο έτσι τα πάνω του και τα κάτω του. Πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλιάνο και επιστρέφουμε.
1: Τη σύμφωνα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλη τη χώρα. Δεν θα είναι τόσο καλοκαιρινός ο καιρός. Αντιθέτως θα μυρίσει φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Στα βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, στην κεντρική και τη δυτική Στέρεα, στα δυτικά της Πελοποννήσου. Περιμένουμε τοπικές βροχές ασθενούς έως το πολύ έως και μέτρια έντασης, όχι κάτι ιδιαίτερο από πλευράς έντασης το φαινομένο σε αυτά τα προαναφερθέντα τμήματα. Ωστόσο φαίνεται ότι το ίδιο θα συμβεί και στις περιοχές των Κυκλάδων, λίγες τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι και το βράδυ. Φαίνεται όμως να υπάρξουν τμήματα, κυρίες και κύριοι, κυρίως εδώ στη νότια Πελοπόννησο, πιθανότατα στις νοτιοδυτικές νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, στα Κύθυρα και στην Κρήτη, όπου εδώ θα είναι πιο άστατος ο καιρός, με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά περίοδο στην Κρήτη. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι σε αυτές εδώ τις περιοχές, τις κεντρονότιες περιοχές του Αιγαίου και σε αυτά τα προαναφερθέντα τμήματα θα επικρατήσει μόνο πυκνή νέφωση σε αυτές τις περιοχές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ναι μεν θα σημειώνονται κάποιες τοπικές βροχές, αλλά θα εναλλάσσονται βεβαίως και με διαστήματα με ηλιοφάνεια οι νεφώσεις, οι οποίες πρόσχερα θα έχουν πυκνώσει. Δεν θα βρέξει πιθανότητα στις νοτιότερες περιοχές των Επτανήσεων, τουλάχιστον στα περισσότερα από αυτά τα τμήματα. Καλύτερος ο καιρός εδώ στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, στη Θράκη και στο υπόλοιπο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 με 27 στα βόρεια υπηρωτικά τμήματα, στους 30 με 31 στα δυτικά υπηρωτικά και στα Επτάνησα, στους 27 με 28 στις ανατολικές υπηρωτικές περιοχές, πάρα πολύ ευχάριστες θερμοκρασιακές τιμές. Σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι, μακάρι να είχαμε όλο τον χρόνο αυτές τις θερμοκρασίες. Πάρα πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες στους 23 με 30 βαθμούς Κελσίου και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, βόρειο-βορειοανατολική και στο Αιγαίο με εντάσεις 4-6 και κατά διαστήματα 7 μποφόρ το Επτάρι στις Κυκλάδες και εδώ στο Μυρτό Πέλαγο, στη θάλασσα Κυθήρων και στο Δυτικό Κρητικό Πέλαγο.
0: Συμφωνήσουμε απόλυτα με τον Γιάννη Καλιάνο. Μακάρι να είχαμε όλο το χρόνο τέτοιες θερμοκρασίες. Δηλαδή, αν οι θερμοκρασίες και οι συνθήκες γενικότερα ήταν από 10-12 βαθμούς έως 30, θα ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Πάντως, να πούμε ότι από αύριο φαίνεται να τσιμπάει και πάλι η θερμοκρασία και μάλιστα στην περιοχή μας, στην Τολαγκαρνανή, αλλά και ευρύτερα. Αναμένεται μέχρι και την Κυριακή να έχουμε θερμοκρασίες έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Άρα, πάλι θα έχουμε συνθήκες οι οποίες περισσότερο θα παραπέμπουν σε καλοκαίρι παρά σε φθινόπωρο. Άρα, το Σαββατοκύριακο αναμένεται οι παραλίες εκ νέου να έχουν κόσμο, καθώς θα είναι οι συνθήκες αυτές που θα δώσουν την ευκαιρία για τελευταίες βουτιές σε αρκετούς και αρκετές.

Να δούμε το εορτολόγιο της ημέρας, της Αγίας Εφημίας σήμερα, της Αγίας Λουντμίλας και Μελιτίνης Μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει η Εφημία, έτσι, όχι Ευθυμία, Εφημία, η Λουντμίλα, η Μελιτίνη και η Μελίνα, Μελίνα, οποία βέβαια να πούμε γιορτάζει και άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους και σε άλλη ημερομηνία, όπως διασαφηνίζεται στο σημερινό εορτολόγιο, που σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Τι λες, μωρέ? Αλλά βλέπεις κάτι παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες που τραβάς τα μαλλιά σου, λες τώρα άκου εδώ, ποιος να ξέρει πραγματικά, είμαι περίεργος να δω ποιος θα ξέρει σήμερα ότι είναι η ημέρα διατήρησης του στρώματος του όζοντος, και όμως είναι αυτή η ημέρα.

Λοιπόν, πάμε στο θέμα των ημερών. Θέμα το οποίο φαίνεται γιατί υπάρχει δικαστική εξέλιξη. Θέμα το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες ακόμη, καθώς οι αποκαλύψεις έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα με τη μορφή της χιονοστιβάδας, θα λέγαμε. Στη φυλακή, τελικά, μετά από απολογία μαμούθ στην κυριολεξία. Εδώ δεν μιλάμε για μαραθώνιο, είναι στην κυριολεξία απολογία μαμούθ. Σπάνια συναντάς σχεδόν μια μέρα απολογία, 18 ώρες, και αναφέρομαι στους δύο γιατρούς του Κολωνακίου, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έσπασε πράγματι κάθε ρεκόρ η απολογία των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το αποτέλεσμα, ακούστε, της προφυλάκησης να τους ανακοινώνεται στις 6.30 ώρα σήμερα το πρωί, έτσι, δηλαδή πριν από λιγότερο από 2 ώρες από τώρα που μιλάμε. Απολογίες οι οποίες ξεκίνησαν χθες νωρίς το μεσημέρι. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια εξαντλητική διαδικασία, αποφάσισαν τελικά ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο γιατρούς, αντρόγυνο μην ξεχνάμε, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο Μαζονάκη, και τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Ήταν και επεισοδιακή η απολογία, κυρίως της γυναίκας. Να πούμε ότι πέρασε πρώτη το γραφείο του ανακριτή. Είναι η γιατρός η οποία φέρεται να έκανε και την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Δέχθηκε στην κυριολεξία, όπως λέει το ρεπορτάζ και όπως λένε οι πληροφορίες, ανελαίητο σφυροκόπημα από τον ανακριτή, στο γραφείο του οποίου παρέμεινε για περίπου 8 ώρες. Λίγα λεπτά αργότερα τώρα, και αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της και περίμενε εκτός αιθούσης να τελειώσει και η απολογία του άνδρα της για να ανακοινωθεί από κοινού το αποτέλεσμα, έτσι συνηθίζεται στις περιπτώσεις αυτές, όταν έχουμε πάνω από έναν να απολογείται, φέρεται να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της, μάλιστα, που διέκοψε τότε αυτός την απολογία του για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Να πούμε ότι στη θέα των διασωστών του ΕΚΑΒ η κατηγορούμενη γιατρός αντέδρασε έντονα, αρνούμενη την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος της. Φέρεται να συνεχίζει να επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το μεσημέρι και όχι νωρίτερα. Επί 4 ώρες απολογήθηκε και ο ιδιοκτήτης γιατρός σύζυγός της, ιδιοκτήτης του ιατρίου της οδού Καρνεάδου. Ο κατηγορούμενος διαχώρισε πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του, δηλώνοντας άγνοια για την πλασμαφαίρεση, ενώ φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών, βέβαια, να πούμε έτσι, των δύο γιατρών, προκύπτει από τις απολογίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 20. Το νέο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ζευγάρι επιρρύπτει ευθύνες στο ΕΚΑΒ τώρα. Τώρα τα αρχίζει να τα βάζει με το ΕΚΑΒ. Καθώς, όπως λένε, το πλήρωμα έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 4 και 25 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κατεβάσουν τον Γιώργο Μαζονάκη με καρέκλα και ως εκ τούτου να διακοπεί η κάρπα μέχρι ο τραγουδιστής να μπει στο ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Να το δούμε αυτό, βέβαια, κατά πόσο ευσταθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο κατηγορούμενος, για οτιδήποτε και αν κατηγορείται, έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως αυτός κρίνει και με οτιδήποτε κρίνει, και βέβαια να δούμε αν ευσταθεί κιόλας συγκεκριμένη καταγγελία, γιατί αν ευσταθεί όπως και να έχει δεν είναι απλό από μόνο το. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διαδοχικά αλάρμ, οι συναγερμοί που χτυπούν στο μηχάνημα, που φέρεται να χτυπούν στο μηχάνημα από 15 και 22 έως 4 παρατέταρτο, οι γιατροί απαντούν ότι τα αλάρμ σημαίνουν σπασμένη φλέβα και όχι απώλεια καρδιακού παλμού. Και αυτό αποδεικνύεται, έτσι. Έστω και με αυτό τον ισχυρισμό, οι δύο κατηγορούμενοι
για πρώτη φορά αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μέχρι και πριν την απολογία τους το άφηναν μετέωρο αυτό, δεν το πολύ υποστήριζαν. Ενώ αρχικά γιατρός αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο ίδιος υπέστη ανακοπή κατά την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα. Αυτό ήταν το πρώτο σενάριο, το σενάριο που ακούστηκε, έτσι, και που είχε διαρρεύσει για τα μέσα ενημέρωσης. Ο γιατρός προσπάθησε να απαντήσει και στο γιατί, έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο στις 3 παρατέταρτο της προηγούμενης Τετάρτης με τον Γιώργο Μαζονάκη να είναι στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. Αρνείται ότι έστειλε το υλικό στον άντρα της, αλλά είπε ότι το έστειλε σε τρίτο πρόσωπο και υποστηρίζει ότι η λήψη φωτογραφιών και βίντεο αποτελούσε συνήθη πρακτική για το πελατολόγιο της. Βέβαια εδώ όφιλε να μας πει γιατί διέγραψε τα αρχεία. Τα αρχεία ανακτήθηκαν όλα, βέβαια, να ξέρετε, από την αστυνομία. Εύκολα. Τα πάντα ανακτήθηκαν. Και βέβαια εδώ θα προκύψει και ποιος ήταν ο παραλήπτης του συγκεκριμένου υλικού, γιατί κάπου τα έστειλε. Τύπου δεν κρυπτών, φίλες και φίλοι, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά όλα να μην βρεθούν, ιδιαίτερα με τα τεχνολογικά μέσα που έχει σήμερα η αστυνομία στα χέρια της. Οι γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους είχαν γνωστοποιήσει μάλιστα και τα τιμολόγια αγοράς τους. Αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει ο Ιατρικός Σύλλογος όλες αυτές τις μέρες. Ο δε γιατρός έχει προσκομίσει το παραπεμπτικό που έχει εκδώσει το απόγευμα της επίμαχης ημέρας και συγκεκριμένα στις 4 και 5 προς ασθενή του για συγκεκριμένη εξέταση, σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσει βέβαια τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος μέχρι και εκείνη την ώρα βρισκόταν με ασθενή και ειδοποιήθηκε μετά για ανακοπή στο Μαζονάκη. Έτσι λοιπόν, παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους και την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που τοποθετεί την ανακοπή του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή περίπου μία ώρα νωρίτερα από την κλήση του ΕΚΑΒ, σε μια ίστατη προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους, επέμεναν ότι όλα έγιναν νόμιμα και ξαφνικά λίγα λεπτά πριν οι ίδιοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά, να πούμε φίλες και φίλοι, δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθούν από εισαγγελέα και ανακριτή, από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέοι, και σήμερα να παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής διορίζει και δύο ειδικούς επιστήμονες. Μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί τους επόμενους μήνες και η δίκη, έτσι. Διορίζει δύο ειδικούς επιστήμονες, το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις αυτό, πολύκροτες να συμβαίνει, προκειμένου να διενεργήσουν πραγματογνωμοσύνη για τη λειτουργία των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Το έχουμε δει σε πολλές υποθέσεις αυτό, το είχαμε δει στην υπόθεση δολοφονίας Καρολάιν στα αγγλικά νερά. Επίσης το είδαμε στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Αυτό συνήθως ακολουθείται όταν υπάρχουν πολύκροτες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ιατρικούς όρους και με ιατρικές διαδικασίες, που αντιλαμβάνεστε ότι ένας εισαγγελέας και ένας ανακριτής δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, γι' αυτό και απευθύνονται, εκτός από το ποινικό δικό τους σκέλος, το δικαστικό, απευθύνονται σε ειδικούς.

Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν πραγματικά όχι απλά δύσκολο, όπως φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, πολύ δύσκολο χειμώνα. Θα τεθούν επιτάπητο στα περιθώρια παρεμβάσεων. Έχει ξεφύγει η κατάσταση εντελώς έτσι, τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Δεν θα πούμε πού θα σταματήσει, πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, γιατί δεν φαίνεται να σταματά. Και βέβαια να πούμε ότι χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βαρέλι είχε φτάσει το Brent στα 110 δολάρια. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα αυτά. Η διεθνής ανάφλεξη στον περσικό που εξελίσσεται με ακόμα δυστυχώς έτσι, πιο δυσάρεστο για την παγκόσμια οικονομία τρόπο, συνδυαστικά με τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, προκαλούν έντονη ανησυχία και στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας αργεί ακόμα, εν τούτης οι θερμοκρασίες είναι πλέον πιο χαμηλές, ενώ από τη Θεσσαλία και πάνω, έτσι να το πούμε αυτό, το κρύο είναι πιο έντονο τις βραδινές ώρες, προμηθεύονται νωρίτερα και πετρέλαιο θέρμανση στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Παράλληλα, οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία έχουν χτυπήσει κόκκινο, έτσι, παίρνοντας την ανηφόρα με τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνει τα πάντα, ακυρώνει την επιδότηση του κράτους αλλά και την επιπρόσθετη επιδότηση από τα διελιστήρια. Ενδεχομένως εδώ να καθυστέρησε η κυβέρνηση να λάβει πρωτοβουλίες, γιατί φαίνεται αρκετές ημέρες ότι η κατάσταση αυτή στο ενεργειακό κομμάτι τίθεται εκτός ελέγχου. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση βέβαια θέλει να έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο εν όψη του δύσκολου χειμώνα που ξεκινά με το βλέμμα στις τιμές των καυσίμων και ειδικά στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μπορεί αυτή να προσδιορίζεται σε μερικές εβδομάδες. Τα πρόδρομα όμως στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση, η διάθεση μπορεί να ανοίξει με 1,8-1,9 ευρώ ανά λίτρο, έτσι. Πάρα πολύ ψηλή τιμή σε σχέση με τις πολύ κακά τα ψέματα χαμηλότερες περσινές τιμές στην Αντλία. Είναι προφανές ότι η κατάσταση χρήζει παρέμβασης οικονομικής άμεσης από την κυβέρνηση, που πρέπει να φανεί στην τσέπη του καταναλωτή, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται δημοσιονομικές εφεδρίες, όπως διαρρέει και η κυβέρνηση, πλην όμως όχι ανεξέλεγκτες. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια πρώτη συζήτηση για το θέμα θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, που αναμένονται εντάσεις εδώ. Έτσι, αναμένεται η κόντρα να χτυπήσει κόκκινο.

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 του μήνα, σε περίπου μια μισή ώρα, στις 10 έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία μάλιστα από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους τότε ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρητέα. Πράγμα αδύνατο, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, που να βρει 180 ψήφους η κυβέρνηση. Από την αντιπολίτευση πραγματικά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, εκτός και αν γίνει καμία έκπληξη από την πλευρά του Πασόκ.

Λοιπόν, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, 25 λεπτά μετά τις 8, για να επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε αρκετές ειδήσεις σε επίπεδο Ετωλακαρτανίας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Αρκετά να πούμε από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε και κάποια τραγικά συμβάντα κοντά στην περιοχή μας, ειδικότερα στην περιοχή της Δωρίδας, όπου είχαμε ένα φρικτό τροχαίο εκεί. Και άλλες ειδήσεις σε πολύ πολύ λίγο στην εκπομπή μας. Δυτικές Ματιές, Energy 94,2. Μη φύγει κανείς.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 32 λεπτά μετά τις 8, Δυτικές Ματιές, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια. Ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στη γειτονιά μας τώρα, όπου υπάρχουν θέματα τα οποία βρίσκονται εντόνως στην επικαιρότητα και απασχολούν αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί έχουμε τον Διευθυντή Σύνταξης του Τέμπο 24.news και ανταποκριτή του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, τον Απόστολο Βουλδή. Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο και καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά. Τι καιρό έχουμε σήμερα, μουντό να φανταστώ έτσι και στην Πάτρα.
1: Πριν από λίγο πρέπει να πω ότι ψυχάλιζε, τώρα φαίνεται έτσι δειλά-δειλά να βγαίνει λίγο ήλιος, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα είναι βροχερή η ημέρα.
0: Ναι.
1: Και έχει και αρκετή ψύχρα. Νομίζω μπήκαμε κανονικά στο φθινόπωρο.
0: Μπήκαμε, ναι. Έτσι φαίνεται να εξελίσσονται όλα πιο ομαλά φέτος σε σχέση με το καιρό χρονικά.
1: Όχι μόνο να δούμε πώς θα κυλήσει.
0: Εκεί είναι το θέμα, εκεί. Λοιπόν, Απόστολε, θα κουβεντιάσουμε για την υπόθεση αυτή, η οποία πραγματικά συγκλώνησε την Πάτρα και όχι μόνο, με τον άδικο χαμό του 31χρονου Γιώργου Τριανταφυλόπουλου. Πριν από αυτό όμως, είχαμε ένα φρικτό τροχαίο χθες τη νύχτα εδώ στη γειτονιά μας, στην Δωρίδα, ειδικότερα στο κλίμα Δωρίδας, όπου ένα όχημα με οικογένεια έπεσε σε γκρεμό. Έχουμε νεκρό και τραυματίες.
1: Ναι. Δυστυχώς ήταν αργά χθες το βράδυ όταν συνέβη στην περιοχή, όπως σωστά είπες, κλίμα Δωρίδας, ένα ορεινό χωριό στην Δωρίδα. Θυμίζω μάλιστα ότι το καλοκαίρι εκεί είχαμε και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και είχαν καεί και σπίτια,
0: ναι,
1: στο συγκεκριμένο χωριό.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο σημείο λοιπόν, όπου είναι και ιδιαίτερα δύσβατη η περιοχή, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 72χρονος έφυγε από το δρόμο, έπεσε σε γκρεμό. Αποτέλεσμα βεβαίως ήταν επιτόπου να χάσει τη ζωή του ο οδηγός, 72χρονος. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και η γυναίκα του και η κόρη του, τραυματίστηκαν. Υπήρξε ολόκληρη επιχείρηση από την πλευρά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, προκειμένου να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους μέσα από το διαλυμένο ουσιαστικά αυτοκίνητο. Οι δύο γυναίκες, η μητέρα και η κόρη, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας, είναι τραυματισμένες, ενώ βεβαίως από εδώ και πέρα ερευνώνται και τα αίτια για το τι ακριβώς συνέβη και έχασε έτσι άδικα τη ζωή του 72χρονου.
0: Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και από την πλευρά της πυροσβεστικής, γιατί μιλάμε για γκρεμό, μιλάμε για δύσβατο σημείο, για ορεινή περιοχή και για ένα αμάξι το οποίο, από ό,τι είδαμε και σε φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, είχε πέσει, να το πούμε έτσι, αρκετά κάτω, χαμηλά, έτσι στον γκρεμό.
1: Ναι, όντως, επειδή είχαμε βρεθεί στην περιοχή,
0: ναι,
1: και την είχαμε
0: δει, γνωρίζεις.
1: Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι οι δρόμοι, καθώς είτε δεξιά είτε αριστερά του οδοστρώματος υπάρχουν γκρεμοί και είναι κάκο φωτισμένη, πρέπει να πούμε, η περιοχή, και πολύ εύκολα κανείς, ίσως και λόγω της βροχής, να ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη η οδήγηση και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Απόστολε, θα μπορούσε κάποιος να βάλει τον τίτλο ότι σήμερα γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος, γιατί μιλάμε για δράμα στην κυριολεξία. Αυτό που η Πάτρα έζησε περίπου το τελευταίο δεκαήμερο, δωδεκαήμερο, αν θυμάμαι καλά, με το θάνατο ενός συναδέλφου, και λέμε συναδέλφου γιατί εργαζόταν σε μέσο ενημέρωσης της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ο λόγος για τον 31χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, που σήμερα κυδεύεται, και την οικογένεια βέβαια μέσα στη χειρότερη συμφορά που μπορούσε να τη βρει, να παίρνει τη δύναμη, το θάρρος και το κουράγιο και να παίρνει την απόφαση να δωρίζει τα όργανά του.
1: Ναι, πράγματι Νίκο, κάτω από τέτοιες δύσκολες συνθήκες που κανείς δεν θέλει να ζήσει, η οικογένεια να παίρνει μια τέτοια γενναία απόφαση και να δωρίζει όργανα, να χαρίζει επί της ουσίας ζωή σε συνανθρώπους. Πρέπει να σου πω ότι όλα ξεκίνησαν, αυτό το δράμα όπως το χαρακτήρισε αυτή την τραγωδία, ξεκίνησαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο 39χρονος Γιώργος, ο οποίος δούλευε ως εικονολήπτης στο τηλεοπτικό σταθμό Ιόνια TV, που είχε έδρα εδώ την Πάτρα, κινείται στην παραλιακή οδό, στην ακτή Δημαίων. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, πάνω σε μία στροφή, φαίνεται ότι για κάποιο λόγο ακόμη διερευνάται από την αστυνομία το τι ακριβώς συνέβη. Έχασε τον έλεγχο, το δίκυκλο, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε καρφώθηκε επί της ουσίας πάνω σε σήμα της τροχιάς, μάλιστα το διέλυσε το σήμα, και παρότι ο 39χρονος φορούσε και κράνος, ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα τραύματα που είχε υποστεί. Έδωσαν μάχη οι γιατροί όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, συγγνώμη. Εκεί επί ημέρες βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Είχε ουσιαστικά εγκεφαλικό θάνατο, ναι, όπως λέγεται. Οι γονείς του έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και οι συνάδελφοί του, πρέπει να πούμε, είχαν αγωνία για το τι ακριβώς θα γίνει, και πάνω στην θλίψη τους, γιατί έβλεπαν ότι ο δικός τους άνθρωπος θα φύγει, αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο ζωής, πραγματικά δώρο ζωής, για 6, αν σωστά θυμάμαι το νούμερο,
0: ναι, ναι,
1: συνανθρώπους που περίμεναν ένα αγώνια, ένα μόσχευμα. Αυτό θα τους προσφέρει ο 39χρονος Γιώργος με τον θάνατό του. Ήδη πρέπει να σου πω, την Δευτέρα το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία της μεταμόσχευσης και οργάνων. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ήδη τα όργανα του 39χρονου ταξιδεύουν και βρίσκονται ήδη σε συνανθρώπους μας.
0: Μάλιστα, τι να πει κανείς, κουράγιο για αυτή την οικογένεια, και βέβαια είναι στο πένθος, έχει βυθιστεί στο πένθος και ο χώρος των μέσων ενημέρωσης της περιοχής. Πριν σε αποδεσμεύσω, Απόστολε, διαβάζω στο ΤΕΜΠΟ ότι είχαμε και τη σύλληψη διακινητή ναρκωτικών χθες στην Πάτρα, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς δεν σταματούν η διακίνηση ναρκωτικών, δεν σταματά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο στην Πάτρα, σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο καταγράφει σχεδόν καθημερινά τέτοιες συλλήψεις. Αυτό σημαίνει και ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, παρότι έχουμε και πολλές ελλείψεις, όπως ήδη οι αστυνομικοί επισημαίνουν. Να σου σημειώσω ότι 170 άτομα αναμένεται να φύγουν τους επόμενους μήνες από την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας με συνταξιδότηση. Πόσοι θα έρθουν, ούτε 15-20, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο είναι το έργο της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως οι επιτυχίες είναι πολλές, όπως και αυτή με τη σύλληψη ενός 46χρονου χθες το μεσημέρι από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών. Του έγινε έρευνα στην κατοικία του, προφανώς και οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν. Τον βρήκαν με δεντρίλια χασίς, ποσότητα κάναβης περίπου μισού κιλού, και η ηλεκτρονική ζυγαριά βεβαίως χρησιμεύει σε τέτοιες περιπτώσεις,
0: ναι,
1: και που αποδεικνύει ότι γινόταν και εμπόριο ναρκωτικών.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό συνήθως η ζυγαριά είναι αυτή που καίει τους δράστες.
1: Περισσότερο από τα ναρκωτικά,
0: ναι,
1: η ζυγαριά,
0: ναι,
1: τους καίει.
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Απόστολε, ναι,
1: δεν πάνε για χρήση, πάνε για εμπορία.
0: Χρήση τώρα μισό κιλό. Λοιπόν, να είσαι καλά, Απόστολε, την καλημέρα μας από το Αγρίνιο.
1: Καλή σας μέρα από την Πάτρα.
0: Καλημέρα. Ναρκωτικά για πάτες, φίλες και φίλοι, αυτό βρίσκεται έτσι στην καθημερινότητα του αστυνομικού δελτίου. Τα ακούσατε έτσι και αναλυτικά χθες που είχαμε εδώ διαζώσεις εκ του σύνεγγυς ζωντανά στο στούντιο του Energy τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Ιγνάτιο Τριανταφύλλο, που πραγματικά ζωντανά στο στούντιο του Energy τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

άδικα. Είναι πάρα πολύ κρίμα να χάνονται περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με τον τρόπο αυτό, να πείθονται τόσο εύκολα οι άνθρωποι. Οι ηλικιωμένοι κυρίως, γι' αυτό εδώ έχει να κάνει και με τους νεότερους, που οφείλουμε άπαντες να ενημερώνουμε τους ηλικιωμένους ότι όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και ακούτε ΔΕΗ, λογιστές, κλείστε τα τηλέφωνα, κλείστε τα κατευθείαν και ενημερώστε τις αρχές. Είναι απάτη. Στα 9 εκατομμύρια, άσχετο τώρα αυτό για να αλλάξουμε θεματολογία προσωρινά, στα 9 εκατομμύρια ευρώ βλέπω έφτασε το jackpot του Joker, φίλες και φίλοι. Είχαμε πάλι jackpot χθες και θα μείνουμε λίγο, γιατί στο Ιόνιο είχαμε ένα πεντάρι χθες, δεύτερη κατηγορία. Πέντε νούμερα στο Joker είναι 100.000 ευρώ. Στη Ζάκυνθο βλέπουμε έπεσε το πεντάρι. Καλοφάγωτα να είναι για τον άνθρωπο, σε καλή μεριά. 100.000 ευρώ λοιπόν του Τζόκερ χθες στην Ζάκυνθο, στο νησί της Ζακύνθου. Και βέβαια να πούμε ότι στην κλήρωση της Πέμπτης αύριο μοιράζει τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και αυξημένη κίνηση και στα πρακτορία.

Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε και άλλες ειδήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν χθες στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αγρινίου. Δύο άνδρες, ένας αλλοδαπός και ένας Έλληνας, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας για σύσταση και συμμορία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μάλιστα μπουμπούκια.

Επίσης συνελήφθη χθες το βράδυ στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ, είναι η ειδική ομάδα έτσι, της τροχέας Αγρινίου, ένας άνδρας, καθώς σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενο σε κατάσταση μέθης. Μάλιστα, κυκλοφορούσε μεθυσμένος λοιπόν. Κάποιοι συνεχίζουν να μην βάζουν μυαλό. Τα λέγαμε αυτά χθες και με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Οι έλεγχοι όχι απλά είναι, εντείνονται κιόλας, εντατικοποιούνται και από την πλευρά της αστυνομίας. Και είναι πολύ αυστηρά και τα πρόστιμα, πολύ αυστηρές και οι κυρώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι έτσι τόσο ελαφρά την καρδία κυκλοφορούν μεθυσμένοι, με αποτέλεσμα, μάλλον με συνέπεια πολλές φορές, να έχουμε και τον κίνδυνο να εμπλακούν σε τροχαίο και να έχουμε άλλα ακόμα χειρότερα. Έχει σκληρύνει αρκετά, έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπου πλέον δεν μιλάμε για απλές παραβάσεις όπως στο παρελθόν, μιλάμε για παραβάσεις οι οποίες μπορεί να σε οδηγήσουν ακόμα και στην φυλακή.

Να κάνουμε μια σούμα και με τις απάτες που είχαμε το προηγούμενο 24ωρο στην Ετωλα Καρδανίας, σε ναύπακτο, να πούμε κυρίες και κύριοι, Λεπενού, Αγρινίου και Κατούνα. Να ξεκινήσουμε από την Λεπενού, που εδώ φαίνεται ότι ήταν και η μεγαλύτερη απάτη, άνω των 11.000 ευρώ, με το πρόσχημα

υπαλλήλων του ΔΔΕ για εργασίες που δήθεν πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σπίτι της ηλικιωμένης, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Οι δράστες απέσπασαν από την ηλικιωμένη κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας, συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ. Εκμεταλλεύτηκαν ως ήθιστες στις περιπτώσεις αυτές την εμπιστοσύνη της γυναίκας, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, που είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο από ό,τι βλέπουμε καθημερινά, αυτή του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ και των λογιστών ή βοηθών λογιστών, έτσι κυρίως εκεί να προσέχετε. Της είπαν ότι έπρεπε να εισέλθουν στο χώρο της, καταγγέλθηκε το περιστατικό και γίνονται ερεύνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Λοιπόν, είχαμε μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ και στην ΑΦΠΑΚΤΟ, φίλες και φίλοι, και εδώ εξαπατήθηκε η ηλικιωμένη, αποσπάστηκαν χρήματα και κοσμήματα, και εδώ πάλι είχαμε το γνωστό δίθεν εργασίες, πρέπει να βγάλετε έξω τα κοσμήματα και τα χρήματά σας, ξεκινούν από τα κοσμήματα πρώτα για να γίνουν πιο πιστικοί, γιατί λένε ότι θα γίνει βραχυκύκλωμα, και σου λένε μετά βγάλε και αν έχεις και τα χρήματα έξω, σε σακούλα άστα στο πεζοδρόμιο και μετά κάνουν φτερά, έτσι πετάνε τα χρήματα και περιουσίες και τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά, τα τιμαλφή. Εδώ αποσπάστηκαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Τρία στα τρία είχαμε με γυναίκες, ηλικιωμένη και στην Κατούνα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, χάνοντας χρήματα και κοσμήματα εν προκειμένου αξίας περίπου 1.300 ευρώ. Επικοινώνησε με την ηλικιωμένη ο επιτίδιος, την έπεισε να βγάλει από το σπίτι τα τιμαλφή και τα μετρητά. Εδώ είχαμε άλλο κόλπο, εδώ είπε στην ηλικιωμένη ο δράστης ότι ήταν με το γιο της. Τον πίστεψε η δύσμηρη ηλικιωμένη, ακολούθησε τις οδηγίες του, συνειδητοποιώντας βέβαια αργότερα ότι επρόκειτο για απάτη, και η υπόθεση αυτή και το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κατούνας.

Παραμένει αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο, φίλες και φίλοι, μετά από ανατριοπή σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Έχει σημάνει συναγερμός από χθες το πρωί, να πούμε, όταν στο Ιόνιο και όχι μόνο, όταν ταχύπλο σκάφος ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του νησιού, με αποτέλεσμα δύο επιβάτες να πέσουν στη θάλασσα. Ένας 45χρονος υπήκοος Ρουμανίας αγνοείται από χθες το πρωί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού αλλά και ιδιωτών για τον εντοπισμό του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς μετά την ανατροπή του ταχύπλου σκάφους. Ο 45χρονος και ένας ακόμη επιβάτης ηλικίας 26 ετών βρέθηκαν στο νερό, έπεσαν στη θάλασσα. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ναυαγοσωστικό σκάφος, ιδιώτης, δίτης, ενώ από αέρος επιχειρεί και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Ευτυχώς, να πούμε, ο 26χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από άλλο ταχύπλο που βρισκόταν στην περιοχή. Μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Φαίνεται να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και να είναι καλά στην υγεία του. Ο τυχερός της υπόθεσης μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν περάσει αρκετές ώρες και όσο σε τέτοιες περιπτώσεις, σε ναυάγια δηλαδή, γιατί για ναυάγιο πρόκειται, περνούν οι ώρες και δεν έχουμε αποτέλεσμα από τις έρευνες διάσωσης, μειώνονται αρκετά οι πιθανότητες αυτός ή αυτοί που αναζητούνται να βρίσκονται εν ζωή. Οι έρευνες βέβαια για τον 45χρονο συνεχίζονται, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Συμμετέχουν αρκετές δυνάμεις του λιμενικού, να πούμε, από τις λιμενικές αρχές της Πάτρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, της Ιθάκης, του Κατάκολου και της Κυλλήνης, φίλες και φίλοι, όπως ενημερώνει επίσημα το λιμενικό, όπου την εποπτεία έχει το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Να πάμε στο Μεσολόγγι πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμά μας και να ενημερώσουμε ότι η ΔΕΙΑ Μεσολογγίου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης και των περιοχών Άγιος Θωμάς, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά, μιλάμε για ένα μεγάλο, για ένα ευρύ φάσμα περιοχών, ότι το ερχόμενο Σάββατο 19 του μήνα θα έχουμε πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης, φίλες και φίλοι, διακοπή νερού. Ξαναλέω, το προσεχές Σάββατο 19 του μήνα σε Μεσολόγγι, Άγιο Θωμά, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Δεν το λες και λίγο. Η διακοπή, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, ανακοίνωση είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες από τον ανάδοχο εργολάβο που κατασκευάζει το νέο δίκτυο ίδρυυσης στην πόλη του Μεσολογγίου. Εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, καθώς και για την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων του νέου δικτύου με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης. Τι να κάνουμε, πάντα τα έργα φαίνουν και ταλαιπωρία, αρκεί βέβαια έτσι να είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα και να πεις χαλάει η όποια ταλαιπωρία.

Λοιπόν, 9 παρα 5 ώρα πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά τις διαφημίσεις ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του Real και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε και άλλα αρκετά θέματα να κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά θέματα να ακούσετε από την περιοχή μας και όχι μόνο.

0: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Η ώρα είναι 9. Δυνατή.

Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρης, στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στον άξονα Ποσειδώνος Ομυρίδιος Κυλίτση με κατεύθυνση προς Πειραιά, όπου δημιουργείται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Την ίδια ώρα η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ αντισταθμίζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Οριακές διακυμάνσεις στο επίπεδο των 108 δολαρίων καταγράφει η τιμή του Brent. Στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και η ΑΔΔ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα θα προχωρήσει σε απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 4 προς 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Δυτικές Ματιές, με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο και τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε τούτη την ώρα μαζί μας. (Σομίου) 2641 027 650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας.

Τώρα να πούμε ότι σε κλίμα έντονης απογοήτευσης και με την τοπική αγορά, όπως αναφέρθηκε, να εκπέμπει σήμα κινδύνου SOS, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου της Διοίκησης του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, είναι ο ΣΕΔΑ, έτσι, στο επιμελητήριο του Λακαρτανίας, μια συνέντευξη στην οποία συμμετείχαν και μίλησαν ο πρόεδρος ΣΕΔΑ, ο κ. Σωκράτης Κωστίκογλου, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Τσερπέλης, ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Γιοπάνος, ο Ταμίας Θόδωρος Δελιγιάννης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Στυλιανός Μερμίγκης. Να πούμε ότι ο κ. Κωστίκογλου περιέγραψε με μελανά, έτσι, χρώματα την κατάσταση, την υφιστάμενη κατάσταση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν ανταποκρίθηκαν στο ελάχιστο στις προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η αγορά βιώνει μια συνεχή συρρήκνωση. Οι θερινές εκπτώσεις που παραδοσιακά προσέφεραν ρευστότητα φέτος δεν απέδωσαν, έτσι, τα αναμενόμενα. Και έκανε λόγο για ραγδαία αύξηση των εξόδων. Έξοδα τα οποία, όπως είπε, πιέζουν τα όρια των επιχειρήσεων. Απευθύνθηκε έκκληση στους ιδιοκτήτες ακινήτων για εξορθολογισμό των μισθωμάτων. Είναι το θέμα με τα ενίκια, όπου πραγματικά έχουν φτάσει στα ύψη. Ενώ επισημάνθηκε, υπογραμμίστηκε ότι το κόστος ενέργειας εξελίσσεται επί της ουσίας σε τι, σε ένα δεύτερο ενίκιο. Όσον αφορά στο ιδιωτικό χρέος και τις ρυθμίσεις, ζητήθηκαν πιο ευέλικτοι και βιώσιμοι όροι αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα, βέβαια, οφείλουμε να πούμε. Ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς να πεντάσσονται. Τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω συγκράτησης των ανεξέλεγκτων εισαγωγών δεμάτων από χώρες της Ασίας έως το 2028. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή με τα δέματα. Πέρα από το υφιστάμενο μέτρο του τέλους 3 ευρώ ένα δέμα.

0: Επίσης να πούμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκε και η τεκμαρτή φορολόγηση για την οποία πολλής λόγος γίνεται τελευταία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΔΑ, οι εκπρόσωποι του εμπορίου έχουν καταθέσει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία ωστόσο δεν αποτυπώθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Επισημάνθηκε παράλληλα ότι μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει ουσιαστικά εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης. Χαρακτηρίστηκε επιπλέον εκτός λογικής η προκαταβολή φόρου, ενώ αναφέρθηκε και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με νέες υποχρεώσεις, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κωστίκογλου, να πούμε ότι αναφερόμενος για παράδειγμα στη δική του οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία πάνω από ένα αιώνα, έτσι, 103 ετών όπως επισήμανε, έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον των 2.500 επιχειρήσεων του Αγρινίου. Υπογραμμίστηκε ανάγκη σύνδεσης της τοπικής αγοράς με τον πρωτογενή τομέα μέσω της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η μεταποίηση στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής. Επίσης, αναφορά έγινε στο ζήτημα των μισθολογικών αυξήσεων. Όπως είπαν οι έμποροι επιχειρηματίες, είναι θετικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από ανταποδοτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λέω, για παράδειγμα. Και βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Κωστίκογλου, γίνοντας, τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σημειώνοντας ότι αυτό που προείπαμε, δηλαδή ότι η πραγματική ανάπτυξη και βιώσιμες αυξήσεις μισθών προέρχονται από την προκοπή των ίδιων των επιχειρήσεων και όχι από κυβερνητικές εξαγγελίες. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό, ήμασταν εκεί, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, ο κ. Σωκράτης Κωστίκογλου.
1: Με λίγα λόγια, εκείνο το οποίο κυριαρχεί μέσα στον εμπορικό κόσμο μετά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, περιγράφονται με μία λέξη: απογοήτευση στον εμπορικό κόσμο. Και η αγορά του Αγρινίου με τις τελευταίες εξελίξεις εκπέμπει σως. Και θα έλεγα ότι είναι μια αρκετά ήπια έκφραση για να μπορέσει να περιγράψει αυτό το οποίο πραγματικά βιώνουν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το Σάββατο στην κεντρική του ομιλία αναφέροντας πρώτα-πρώτα τη λέξη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στην οποία ανήκουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα περίμενε κανένας μετά από αυτή την αναφορά να ακούσει και κάποια μέτρα τα οποία θα αναφέρονταν στις εμπορικές επιχειρήσεις και γενικότερα στο επιχειρήν, μέτρα τα οποία θα δίνανε, αν θέλετε, μια διαφορετική, θα είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση και θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν και αδικίες οι οποίες έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και εξηγούμε. Από το 2023, από το τέλος του 2023 και μέχρι σήμερα, το λιανικό εμπόριο και επιχειρήσεις βιώνουν μια συνεχή πτώση του τζίρου και σε αυτά τα χρόνια θα πρέπει να πούμε ότι χάθηκαν και εορταστικοί περίοδοι και εκπτωτικές περίοδοι. Και για να είμαστε και πιο επίκαιροι, να πάμε στην εκπτωτική περίοδο, η οποία τελείωσε πριν λίγο. Και να πούμε ότι η εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού για κάθε χρονιά ήταν αυτή η οποία πάντα δημιουργούσε μεγάλες προσδοκίες στους συναδέλφους εμπόρους για να μπορούν να πραγματοποιήσουν τζίρους σε σχέση με άλλες εκπτωτικές περιόδους και να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την πολυπόθετη ρευστότητα, η οποία είναι το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις. Ο σύλλογός μας σε αυτά τα 3 χρόνια που έχει περίπου λειτουργία προσπάθησε να αναδείξει αφενός τα προβλήματα και αφετέρου να πιέσει για λύσεις. Το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυτή τη στιγμή συνεχώς αυξάνεται και επιβαρύνει και πιέζει πολύ τις αντοχές των επιχειρήσεων, ξεκινάμε από τα ενίκια. Και εδώ θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι και τον τελευταίο καιρό είμαστε αποδέκτες συναδέλφων οι οποίοι κάνουν ανανεώσεις στα μισθώματα και στέλνουμε και ένα μήνυμα μέσα από τη σημερινή μας συνέντευξη προς τους συμπολίτες ιδιοκτήτες ότι αυτό το οποίο ζητούν σαν μισθώματα σε επιχειρήσεις μέσα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουν τα καταστήματα, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζουν διαδοχές κρίσης 15 χρόνια, άραγε πρέπει να κάνουμε έναν εξορθολογισμό των απαιτήσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, να μπορούν να ζητούν μισθώματα τα οποία μπορούν να βγουν μέσα από τη λειτουργία των επιχειρήσεων και φυσικά οι συνάδελφοι έμποροι να μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλό θα πάμε ή θα επιδιώξουμε να βάλουμε το μίσθο. Για την ενέργεια. Η ενέργεια επίσης είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Όσο περνάει ο καιρός και με τις εξελίξεις τις διάφορες που έχουμε γεωπολιτικά, αυτή όλο και ενισχύεται, με αποτέλεσμα να τίνει να γίνει ένα δεύτερο ενίκιο. Να πάμε στις ρυθμίσεις οφειλών, το ιδιωτικό χρέος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ διωγγώνεται. Οι δυσκολίες που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές αντανακλούν και στις υποχρεώσεις τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για περίπου 160 δις συνολικά και στα δύο. Ο εμπορικός κόσμος και οι εκπρόσωποι του ζητούν να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ζητούν 120 δόσεις. Πρόσφατα η κυβέρνηση υιοθέτησε τις 72 δόσεις, αλλά το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι 72 ή 120, είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που κάθε φορά μπαίνουν και αυτές θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένες και σχεδιασμένες, ούτως ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις ρυθμίσεις να μπορούν να παραμείνουν. Και επαναλάμβανα, να παραμείνουν, γιατί η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων απέδειξε ότι ναι, μεν μπορούν να μπουν σε κάποια ρύθμιση, στο τέλος όμως αναγκάζονται μετά από 2-3 δόσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν και στις τρέχουσες υποχρεώσεις και να χάνουν τις ρυθμίσεις. Με αποτέλεσμα βεβαίως να προστίθεται η μία ληξιπρόθεσμη υποχρέωση πάνω στην άλλη. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι σε αυτές τις υποχρεώσεις δεν μπήκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 24 και του 25, το οποίο το ζητάμε. Πάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μια μεγάλη αιμορραγία για το εστεγασμένο εμπόριο. Εδώ που βρισκόμαστε στο επιμητήριο του Καρανίας, πριν ένα χρόνο ο σύλλογός μας κατέθεσε μια πρόταση, την οποία είχε στείλει και στο Υπουργείο Οικονομίας, την υιοθέτηση και την στήριξη το επιμητήριο του Καρανίας μαζί με τους εμπορικούς συλλόγους των άλλων πόλεων του νομού. Στείλαμε το υπόμνημό μας προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως ζητούσαμε τότε να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί ένα εθνικό τέλος απέναντι στα εισαγόμενα δέματα από τις μεγάλες προφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου της Ασίας. Στα πρότυπα του τέλους το οποίο είχε εφαρμοστεί στη Ρουμανία. Πέρασε ο ένας χρόνος, ήρθαμε στο καλοκαίρι φέτος του 2026. Από 1η Ιουλίου ισχύει το μέτρο των 3 ευρώ ανά δέμα και ανά είδος το κάθε δέμα. Οπότε αυτό τώρα είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή συγκράτηση. Θα πρέπει όμως σε βάθος χρόνο, γιατί θα ολοκληρωθεί αυτά τα μέτρα και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάθος των επόμενων 2 χρόνων μέχρι το 2028, για να μπορέσει να υπάρχει μία ανάσχεση και μία συγκράτηση αυτών των μεγάλων, του μεγάλου αριθμού των δεμάτων που έρχονται από την Ασία. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι οι αριθμοί που βλέπουμε στη δημοσιότητα, 5-8 εκατομμύρια δέματα μπαίνουν κάθε έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλη απώλεια εσόδων για τις επιχειρήσεις, διαρροή αγοραστικής δύναμης και βεβαίως διαρροή και για τα κράτη, τα εθνικά κράτη μέσα από τους φόρους οι οποίοι χάνονται.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Σωκράτη Κωστίκογλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, έτσι ένα εκτενές απόσπασμα από τα βασικά σημεία όσων αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνέντευξης τύπου με φόντο τα προβλήματα στο εμπόριο και την τοπική αγορά. Να μεταφερθούμε στην ΑΦΠΑΚΤΟ τώρα. Με γοργούς ρυθμούς, όπως έγινε γνωστό, προχωρούν οι εργασίες για το δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων της ΔΕΙΑ. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, όπως χαρακτηρίζεται, για τις υποδομές αποχέτευσης και την περιβαλλοντική προστασία της ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Τις ημέρες αυτές οι εργασίες επικεντρώνονται στο Γρίμποβο, στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Αναλυτικότερα, η παρέμβαση περιλαμβάνει νέο δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο του Γρίμποβου έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, καθώς και εξυγχρονισμό των βασικών αντλιοστασίων Γρυμπόβου και Ρέπα του αποχετευτικού δικτύου. Βασικός στόχος του έργου είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των λιμάτων, ο περιορισμός των υπερχιλήσεων και των δυσλειτουργιών και κατ' επέκταση ουσιαστική προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού μετόπου. Όπως αναφέρεται της Ναυπάκτου, να πούμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η υλοποίηση γίνεται μέσω της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας.

Από την ΑΦΠΑΚΤΟ να πάμε στο Μεσολόγιο για να πούμε ότι είχαμε παρέμβαση του πρώην Δημάρχου, του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογίου, του κ. Κώστα Αλλήρου, την ανάγκη λοιπόν για άμεση και επίσημη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων που αφορούν τη Λιμνοθάλασσα. Μεγάλο θέμα με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο τελευταίο διάστημα. Είχαμε και κινητοποιήσεις προημερών, δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες. Μεγάλο θέμα η Λιμνοθάλασσα τελευταία. Παρέμβαση η οποία από τον κύριο Λύρο αφορά και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Αναφέρεται στο οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα της Λιμνοθάλασσας, το οποίο όπως τονίζει έχει προκαλέσει απόγνωση στους κατοίκους του Αιτωλικού. Παράλληλα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στα γεφύρια και για πλημμυρικά φαινόμενα, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση τους απαιτεί ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ο κύριος Λύρος σημειώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έργο προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά των λιμάτων από το βιολογικό καθαρισμό Αιτωλικού στις εγκαταστάσεις του νεοχωρίου, καθώς και την αναβάθμιση των τελευταίων, ώστε να μπορούν να δέχονται και τα λίμματα της κατοχής. Όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο έργο μελετήθηκε, εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δημοπρατήθηκε κατά τη διάρκεια της δικής του δημοτικής θητείας. Τρία χρόνια αργότερα ζητά να υπάρξει σαφής ενημέρωση προς τους δημότες για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το έργο. Τι γίνεται δηλαδή εκεί, λέει ο κύριος Λύρος. Αναφέρεται παράλληλα στη χρηματοδότηση ύψους 21,4 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα της Λιμνοθάλασσας, αναφέροντας ότι από τις πρώτες ημέρες της θητείας του εργάστηκε προσωπικά προκειμένου να μην χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι και να προχωρήσει η υλοποίησή τους. Να πούμε ότι δεν έχει γίνει, βέβαια, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, σχεδόν τίποτα στη Λιμνοθάλασσα. Τα ίδια έχουμε συνέχεια. Όλο ακούμε κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει και δεν γίνεται τίποτα. Έτσι είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Κάποιοι δεν διστάζουν να το χαρακτηρίσουν και ως περιβαλλοντικό έγκλημα αυτό το οποίο έχει σημειωθεί και έχει παρατηρηθεί, έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα στη Λιμνοθάλασσα. Με έγγραφό του ο κύριος Λύρος γνωστοποιεί ότι ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να ενημερώσει επίσημα το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημότες για την πραγματική πορεία του έργου των βιολογικών καθαρισμών Αιτωλικού και Ινιαδών, να ζητήσει από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Έργων, τον κύριο Γιαννόπουλο, να προσέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσει αναλυτικά για την πορεία του έργου των 21,4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τη Λιμνοθάλασσα. Καταλήγοντας, να πούμε, επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες για έλλειψη ενημέρωσης, αναφέροντας ότι όταν ένα ολόκληρο αιτωλικό αγωνιά, η σιωπή δεν είναι απλώς αδυναμία ενημέρωσης, είναι πολιτική ευθύνη. Αυτά από τον πρώην Δήμαρχο Μεσολογγίου, τον κύριο Κώστα Λύρο.

Ενημερωτική συνάντηση για όλους τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ στους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου, Αμφιλοχίας, Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας διοργανώνει ο Σύλλογος ΟΤΑ, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Αιτωλά Καρδανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 18 του μήνα στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, όπως αναφέρεται και στη σχετική πρόσκληση, θα βρεθούν ο 13ος και 14ος μισθός, οι τελευταίες εξελίξεις και οι διεκδικήσεις για αυξήσεις αποδοχών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, καθώς και οι εξελίξεις και επιπτώσεις από την προκήρυξη και το προεδρικό διάταγμα. Ενημέρωση θα γίνει επίσης για την πορεία των δικαστικών υποθέσεων και τις δυνατότητες περαιτέρω διεκδίκησης. Στη συνάντηση θα παρέμβουν ειδικός ομιλητής για θέματα παιδικών σταθμών και ο δικηγόρος εργατολόγος Αγγέλος Ιδέρης, και βέβαια να πούμε ότι θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εργαζόμενους. Κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ισχυροί εργαζόμενοι, ισχυροί δήμοι, ισχυρή κοινωνία.

Ερώτηση με κατάθεση εγγράφων. Έχουμε από την πλευρά της Νίκης, του κόμματος Νίκη, σχετικά με τους 101 μαθητές στα ειδικά σχολεία του Αγρινίου. Μιλάμε για δύο σχολικές μονάδες, το ΕΚ και το ΕΝΕΓΙΛ. Οι δύο σχολικές μονάδες στεγάζονται, υπενθυμίζουμε, στο ίδιο μισθωμένο διόροφο κτίριο με σοβαρά ζητήματα προσβασιμότητας ασφαλούς μετακίνησης, λειτουργίας του ασανσέρ και καταλληλότητας του προαυλίου. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για ειδικά σχολεία, έτσι. Ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα ασφαλούς εκένωσης σε περίπτωση, χτυπάμε ξύλο, σεισμού ή πυρκαγιάς. Με κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς 4 συναρμόδια υπουργεία, ο βουλευτής της Νίκης, είναι βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Σπύρος Τσιρόνης, ζητά πλήρη στοιχεία για την πυρασφάλεια, τη στατική επάρκεια και την προσβασιμότητα του κτηρίου, καθώς και άμεση μεταστέγαση σε κατάλληλο δημόσιο χώρο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση σύγχρονου δημόσιου διδακτηρίου ειδικής αγωγής στην Ετωλακαρνανία.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την απένταξη κρίσιμων παρεμβάσεων από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ζητάμε ερώτηση που κατέθεσε μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ η βουλευτής Ετώλα Καρδανίας Χριστίνα Σταρακά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η τελευταία αναθεώρηση του Ελλάδα 2.0 αφαιρεί ή περιορίζει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αφορούν την επανένταξη ευάλωτων πολιτών στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, την ανακαίνιση κέντρων προώθησης απασχόλησης, τον εξυγχρονισμό των ΕΠΑΣ μαθητείας, καθώς και δράσεις για ΣΑΕΚ και πρότυπα ΕΠΑΛ. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν πλήρη ενημέρωση για το αίτημα αναθεώρησης που υπέβαλε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ποσά που έχουν ήδη δαπανηθεί ή αποδεσμευθεί και βέβαια το βαθμό υλοποίησης κάθε παρέμβαση. Παράλληλα, ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι θα γίνει με τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν και αν θα εξασφαλιστεί η συνοχή τους με εθνικούς ή άλλους ευρωπαϊκούς πόρους. Λοιπόν, τελευταίο break, τελευταία διαφημιστική ανάσα για την σημερινή μας εκπομπή. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Yeah.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

32 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές, Energy 94,2 μεγάκυκλοι, ακούτε τις δυτικές ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο. Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση και από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ χθες, το ΣΥΡΙΖΑ Ετώλα Καρνανίας, με αφορμή δημοσίευμα που έκανε λόγο έτσι για κατεβασμένα ρολά και τα λοιπά. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει παρόν, λέει, και μάλιστα επανέρχεται δυναμικά, καθαρά και αριστερά. Αναφέρεται πως δημοσίευμα που παρουσιάζει το ΣΥΡΙΖΑ Γρινίου σε αναμονή με κατεβασμένα ρολά χωρίς προοπτική επανεκκίνησης, όπως λέει η ανακοίνωση, δεν ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα. Τονίζεται πως τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Αγρίνιο παραμένουν ανοιχτά, με λειτουργία πρωί και απόγευμα από 17 Σεπτεμβρίου, από αύριο, και θα αποτελούν ξανά, όπως επισημαίνεται, έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και πολιτικής δράσης. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται, όχι στα καλύτερά του, βρίσκεται στα χειρότερά του, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, βλέπουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση στην τελευταία δημοσκόπηση. Οριακά πάνω από τη μονάδα τον είχε το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ήταν κάτω και από τη Νέα Αριστερά. 1,1, 1,2, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ, που κακά τα ψέματα, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΛΑΣ. Και βέβαια, να πούμε, φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποια στελέχη του, πρώην βουλευτές, ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι θα προσχωρήσουν στο Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό και αρκετά ελπιδοφόρο για τον τοπικό αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε συνέντευξη τύπου χθες στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου, εκεί όπου η ΓΕΑ, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρακαλώ, παρουσίασαν επίσημα τη νέα τους στρατηγική συνεργασία, παρουσία εκπροσώπων των δύο συλλόγων. ΠΑΟΚ, όπου φέτος επιστρέφει για τα καλά μαζί με τον Άρη, οι δύο ιστορικότατες ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπου έχουν γράψει μεγάλη ιστορία όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές μπάσκετ. Εκεί η είσοδος Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ πραγματικά τον αλλάζει επίπεδο, και πλέον ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης, μιας και εντάξει υποκειμένου μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα εδώ, φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά. Δεν θα αποτελεί πλέον κομπάρσο, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στη διοργάνωση, στο ευρωπαϊκό κύπελλο που συμμετέχει. Θέλουν να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους, στους δύο αιωνίους, στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, με πολύ μεγάλες επενδύσεις, με σπουδαίες μεταγραφές, με αρκετά χρήματα, έτσι, και εκατομμύρια ευρώ να κινούνται και να διατίθενται. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και σπουδές μεταγραφές φέτος στο μπάσκετ, έτσι, ενδεικτικά, γιατί σίγουρα θα μου διαφεύγουν κάποιοι, τουλάχιστον οι ξένοι. Ενδεικτικά να αναφέρουμε το Νίκ Καλάθη, έτσι, τον ομογενή Έλληνα, τον ομογενή playmaker, έτσι, με πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή καριέρα, και το Τζέντι Όσμαν, τον Τούρκο από τον Παναθηναϊκό, που πέρσι στην πολύ άσχημη χρονιά του Παναθηναϊκού ήταν ο μόνος που ξεχώριζε, έτσι, για να τα υπενθυμίζουμε αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι παρουσιάστηκε επίσημα η νέα στρατηγική συνεργασία της ΓΕΑ και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στο επίκεντρο της κοινής αυτής προσπάθειας βρίσκεται και η ανάπτυξη των ακαδημιών ασφαλώς, η επένδυση στις υποδομές και η ολιστική, όπως τονίστηκε, αναβάθμιση του αθλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί μίλησαν εκτός των άλλων ο πρόεδρος της ΓΕΑ, ο κύριος Ανδρέας Μπρεσιακάς, ο οποίος άνοιξε και την εκδήλωση ξεδιπλώνοντας το πλάνο ανάπτυξης του τμήματος μπάσκετ με προπονητή το Γιάννη Γράψα. Στη συνέντευξη συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος, έτσι, ο υπεύθυνος ανάπτυξης ακαδημιών της, του Δικεφάλου του Βορρά, της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, ο Ευρυπίδης Μελετιάδης. Και εδώ φαίνεται να ξεκινά κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τοπικό αθλητισμό. Είναι μια σπουδαία, μια πολύ σημαντική συνεργασία με στόχο την ανάδειξη ταλέντων και παικτών του μπάσκετ, γιατί όχι, από την περιοχή μας. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα τονίστηκαν και ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου όπου βρέθηκαμε εκεί.
1: Να αναπτύξουμε συνεργασίες και με άλλα σωματεία και με σωματεία εκτός των τυχών του Αγρινίου και της Ατωνακανανίας. Σήμερα κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε πει τότε και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου ξεκινά μια συνεργασία με μια ιστορική ομάδα, με τον ΠΑΟ. Μια ομάδα η οποία έχει δική της ιστορία στο χώρο της καλαθοσφαίρισης και η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκινά μια νέα προσπάθεια, η οποία θεωρώ ότι κινείται στο σωστό πλαίσιο και στη σωστή βάση. Όπως είπα και χθες σε κατηδία συνάντηση, συζήτηση που είχαμε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αυτό που μας αρέσει στον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή η προσπάθεια καινούργια ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή ξεκινάει από τα τμήματα υποδομής και αναπτύσσεται προς τα πάνω. Αυτό ακριβώς που θέλουμε και εμείς.
0: Scream, Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας είναι σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και το Κέντρο Κοινότητας, καθώς και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, της ΠΕΔ, πραγματοποιεί αύριο, 5η 17 του μήνα, η μερίδα με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της ανάγκης για μια κοινωνία ισότιμη, προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις 10.30 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στη Δημοτική Αίθουσα Λαΐς. Είναι στην οδό Τσαλδάρη 14-18 στη Βόνιτσα. Να πούμε ότι η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από ζητήματα που αφορούν την αναπηρία, την προσβασιμότητα, την κοινωνική προστασία, την ψυχική υγεία, αλλά και βέβαια έτσι το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία ενός Δήμου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερίδας, να δούμε μάλλον λίγο το πρόγραμμα της ημερίδας. Ξεκινάμε χαιρετισμό του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας, του κυρίου Θανάση Κασόλα. Επίσης θα μιλήσει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, Χριστίνα Σερεπίσου. Κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, Άννα Πέπα. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος. Θα έχουμε αρκετές ενότητες, βλέπω εδώ και άλλοι αρκετοί ομιλητές, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι η μερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να θέσουν τα ερωτήματά τους, να καταθέσουν προβληματισμούς και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές. Η δημιουργία ενός Δήμου χωρίς αποκλεισμούς δεν αποτελεί μόνο θεσμική υποχρέωση, αλλά κυρίως τάση ζωής και συλλογική ευθύνη. Η προσβασιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή και η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. Μέσα από την ενημέρωση και το διάλογο, στόχος της ημερίδας είναι να ενισχυθεί η κατανόηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια, διακρίσεις και αποκλεισμούς. Να πούμε ότι καλούνται οι πολίτες, οι εκπρόσωποι φορέων. Είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα, έτσι, μια ανοιχτή πρόσκληση. Ενός περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια, διακρίσεις και αποκλεισμούς. Να πούμε ότι καλούνται.

without the soul. Να πάμε στο αγροτικό τώρα, στο αγροτικό ρεπορτάζ, να πούμε ότι από χθες 15 του μήνα ξεκίνησε η παραλαβή βρόσιμης ελιάς από την Ένωση Αγρινίου με το συνεταιρισμό να ενεργοποιεί το δίκτυο συγκέντρωσης του καρπού και τις υποδομές του για τη νέα ελαιοκομική περίοδο για τους ελαιοπαραγωγούς και το Λακαρνανίας. Η έναρξη των παραλαβών αποτελεί βασικό στάδιο στην αξιοποίηση της παραγωγής τους, καθώς συνδέει τη συγκομιδή με την επεξεργασία, την τυποποίηση και την εμπορική διάθεση ενός προϊόντος με ιδιαίτερη σημασία, κακά τα ψέματα έτσι, για την οικονομία της περιοχής. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ένωσης στη Σπολάιτα, όπου λειτουργεί το εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης βρόσιμης ελιάς, καθώς και στο υποκατάστημα της Αμφιλοχίας. Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, θα λειτουργήσουν σταθερά σημεία παραλαβή σε Αγγελόκαστρο, Παλαιομάνινα, Ελαιόφυτο και Καστράκι. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, προβλέπεται η λειτουργία πρόσθετων σταθμών, ώστε το δίκτυο να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της συγκομιδής. Η γεωγραφική διασπορά των σημείων παραλαβής έχει πρακτική αξία για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, διευκολύνει την πρόσβαση των ελαιοκαλλιεργητών σε οργανωμένες εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και μπορεί να περιορίσει τις μετακινήσεις και το χρόνο που απαιτεί η παράδοση. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης κοντά στις παραγωγικές ζώνες βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό της συγκομιδής και της μεταφοράς του καρπού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληρωμή των παραγωγών. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται της μετρητής μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους, με επιδίωξη διορθώνω την καλύτερη τιμή. Για τα μέλη των ομάδων παραγωγών προβλέπονται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια από την Ένωση, πρόσθετη αμοιβή και επιπλέον πλεονεκτήματα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενισχύει το κέντρο συμμετοχής σε συλλογικά οχήματα, συνδέοντας την οργανωμένη παραγωγή με πρόσθετα ωφέλη για τον καλλιεργητή. Η συμβολή της Ένωσης Αγρινίου στην τοπική αγροτική οικονομία γίνεται ιδιαίτερα ορατή σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία, στην παραλαβή και την εμπορική αξιοποίηση του καρπού. Η δυνατότητα πληρωμής των παραγωγών στηρίζει τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων και διευκολύνει την κάλυψη καλλιεργητικών δαπανών. Το αγροτικό εισόδημα με τη σειρά του τροφοδοτεί την τοπική αγορά μέσα από αγορές εφοδίων, υπηρεσίες, μεταφορές και την κάλυψη των αναγκών των αγροτικών νοικοκυριών. Παράλληλα, η ύπαρξη μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης στην περιοχή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από την ελιά να παραμείνει στον τόπο παραγωγής. Η συγκέντρωση, η μεταποίηση και η διακίνηση του προϊόντος συνδέουν την ελαιοκαλλιέργεια με την απασχόληση και τις τοπικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνεταιριστικός ρόλος αποκτά ευρύτερη αναπτυξιακή σημασία για την Εδωλακαρνανία. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα, η Ένωση υπενθυμίζει ότι η συλλογή πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο καρπός έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του, το προσέχετε αυτό, αλλά πριν αρχίσει να μαλακώνει η σάρκα του. Απαραίτητη είναι η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής μετά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και η αποφυγή τραυματισμών που υποβαθμίζουν την ελιά. Συνιστάται επίσης να αποφεύγονται το κλάδεμα και ο ραβδισμός με βροχερό καιρό. Κανονικά δεν είναι σωστό αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραλαβές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 2641-091-024, ενώ για εφόδια και εξοπλισμό στο 2641-069-011, ενώ όπως ενημερώνει η Ένωση Αγρινίου θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις προσεχώς για την πορεία της ελαιοκομικής περίοδου.

Παραμένουμε σε θέματα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και την Ένωση Αγρινίου, με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και με ομόφωνη στήριξη στο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Αγρινίου. Οι εργασίες ανέδειξαν τις βασικές προτεραιότητες του συνεταιρισμού για τα επόμενα χρόνια, συνδυάζοντας τον απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας με τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων που θα καθορίσουν την περαιτέρω ανάπτυξή του. Την αναλυτική παρουσίαση πραγματοποίησαν ο πρόεδρος της Ένωσης Θωμάς Κουτσουπιάς, ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Καζατζής, ο Οικονομικός Διευθυντής Νίκος Ακαρέλος και στελέχη της οργάνωσης. Στη συνέλευση κατατέθηκαν αναλυτικά οικονομικά μεγέθη για το σύνολο των δραστηριοτήτων, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική λειτουργία του συνεταιρισμού. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα, με αναφορά στις κατευθύνσεις που τίθενται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του κυρίου Κουτσουπιά αποτέλεσε η προτεραιότητα που δίνεται πλέον στην παραγωγική δραστηριότητα, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος εστίασε στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εργοστασίου ελιών και του εργοστασίου ζωοτροφών. Πρόκειται για δύο μονάδες με άμεση σύνδεση με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής, οι οποίες καταλαμβάνουν κεντρική θέση στον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Ένωσης. Να πούμε τέλος ότι η ομοθυμία σε όλα τα θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινή αποδοχή του απολογισμού και των επόμενων βημάτων δίνει στη διοίκηση τη στήριξη για την υλοποίηση του σχεδιασμού, προτεραιότητα τις παραγωγικές μονάδες, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την μείωση των επισφαλιών.

φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, να δώσουμε και μια είδηση από το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν τα γένεια της ετήσιας έκθεσης του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου. Με την ετήσια έκθεση 2025-2026 ολοκληρώνεται ακόμη μια δημιουργική χρονιά για το Οικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Αγρινίου, με έργα που αποτυπώνουν τη δουλειά, την έμπνευση και την καλλιτεχνική αναζήτηση των συμμετεχόντων. Η έκθεση, να πούμε για το κοινό τώρα, θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, έτσι, 20 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ακόμη ευκαιρία συνάντησης της τοπικής κοινωνίας με την οικαστική δημιουργία και αναδεικνύοντας παράλληλα το έργο που επιτελείται στο εργαστήρι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι ώρες επίσκεψης θα είναι μέχρι και το, μάλλον οι ώρες επισκέψεις, ναι, θα είναι 11 με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Αξίζει να την επισκεφτείτε, φίλες και φίλοι, τα εκθέματα είναι εξαιρετικά και μοναδικά.

Πολλές αθλητικές μεταδόσεις έχουμε σήμερα με γεμάτο πιάτο από ποδόσφαιρο, έτσι, με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξεκινούν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών γεγονότων σήμερα, με τηλεοπτική κάλυψη σήμερα Τετάρτη και με κύπελο. Έτσι, να πούμε ότι στις 3 το μεσημέρι έχουμε νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, φίλες και φίλοι, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, όλες αυτές οι μεταδόσεις, έτσι, όλες αυτές οι αναμετρήσεις για το κύπελο Ελλάδας. Και βέβαια να πούμε, η βραδιά κλείνει με την πιο σημαντική από όλες τις αναμετρήσεις, πρώτη αγωνιστική, πρώτος αγώνας για τον Ολυμπιακό στην League Phase του Europa League, φιλοξενεί στο Καραϊσκάκι την Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ με μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα.

Σε έφτασε ακριβώς. Ό,τι γράφει το χαρτί. 53-53. Ό,τι πει ο χολύπτης μας, ο Μοχάμεντ Μιλάντι, φίλες και φίλοι, που ήταν και σήμερα μαζί μας και θα είναι και αύριο ασφαλώς με την εκπομπή μας Δυτικές Ματιές και τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά μετά τις 8 και αύριο, έτσι, 5η 17 του μήνα, είπαμε θα είμαστε όλη αυτή την εβδομάδα μαζί σας, που αλλού εδώ στον Energy και τους 94,2 μεγάκυκλους. Ευχές σε όλους και όλες για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στα δύο ρεύματα των Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλίσια έως Κηφισίας και στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα μεταδίδεται ζωντανά με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ώρων στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Οριακές διακυμάνσεις γύρω από το επίπεδο των 108 δολαρίων καταγράφει η τιμή του Brent. Στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsun Spor ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υποψήφιο πλέον και για, για τον βόρειο τομέα της Αθήνας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Υποδέχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και υποψήφιο βουλευτή στις επικείμενες εθνικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ταράξατε τα νερά τις τελευταίες μέρες με μια προσωπική τοποθέτηση. Η αντιπολίτευση από τη μία πλευρά έχει δίκιο να λέει ότι δεν συνηθίζεται οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πάρει δημόσια θέση. Θεωρώ ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν είναι ρομπότ, δεν λειτουργούν με AI. Είναι άνθρωποι, αυθύπαρκτες προσωπικότητες, και όταν διευκρινίζουν ότι μία θέση είναι προσωπική και όταν μάλιστα αυτή δεν εκφράζεται στο press room που είναι ο επίσημος χώρος αντιπροσώπευσης, εκπροσώπησης της κυβέρνησης, δικαιούνται να έχουν και προσωπική άποψη. Ωστόσο, όταν ο εκπρόσωπος κάνει μια δήλωση προσωπική σε ένα θέμα, αυτόματα γεννιέται η υποψία. Μήπως το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, μήπως είναι λαγός.
1: Ναι. Ναι, για το θέμα αυτό καθ' αυτό δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επεκταθούμε, γιατί ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση
0: μετά
1: από κάποιες ανακοινώσεις αντιπολίτευσης. Το είπα από την αρχή, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το θυμήθηκα εκ των υστέρων για να δικαιολογήσω το τι είπα ότι είπα. Σε μια προσωπική συνέντευξη, Vidcast, όχι δηλαδή προφανώς στο Βήμα του κυβερνητικού και προσώπου, ούτε καν σε μια συνέντευξη όπως η σημερινή σε εσάς ή η αντίστοιχη χθεσινή το βράδυ για παράδειγμα στο Action 24. Έτσι θέλω να πω, δηλαδή δεν είναι μόνο το Βήμα του κυβερνητικού και προσώπου, είναι και οι συνεντεύξεις όλες, οι πολιτικές που εμφανίζομαι και εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιό τους. Το δεύτερο δηλαδή είναι αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι.
0: Βέβαια, ήρθε και η δήλωση Βορύδη μετά.
1: Ναι.
0: Και δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι κάτι τρέχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Παρότι πρέπει να σας πω, γιατί εγώ είμαι πάντα δίκαιος, ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρόσφατο παρελθόν έχει τοποθετηθεί ιδεολογικοπολιτικά υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας και όχι της ανεργίας.
1: Που είναι και ο πυρήνας της πρότασης αυτής. Έτσι. Δηλαδή να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους αφήνουμε κιόλας, αλλά βοηθώντας τους να βρουν δουλειά. Προσέξτε. Είναι δεδομένο, το κάνω πάλι σαφές. Κάθε φορά το κάνω, γιατί ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής. Στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν κάνει πολλές φορές, έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιος προγραμματισμός στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα. Δεν
0: πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Όχι, ότι
0: ψήνεται η δουλειά για μετά τις εκλογές.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Για μένα η συζήτηση που κακώς προέκυψε στη συνέχεια, αλλά δυστυχώς πρέπει να λέμε και ταυτόχρονα, είναι για το αν μπορεί ένας πολιτικός και ειδικά ένας νέος πολιτικός που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων νέων υποψηφίων, θα είναι και υποψήφιος, όταν δηλώνει ότι μιλάει προσωπικά σε μια προσωπική συνέντευξη, να εκφράζει τη γνώμη του. Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, από ανθρώπους, ακόμα και από άλλα κόμματα, και ειδικά από ένα κόμμα που, όπως το Πασόκ, που με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε, δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς τις δημοκρατικές του ευαισθησίες, έτσι. Ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Για μένα αυτό είναι το οποίο μένει. Και ήταν έτσι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε, όχι ως προς τη θέση έχει ο καθένας. Εγώ σέβομαι να βγει κάποιος και να πει, αφού ακούσει όλο όσο είπε, γιατί διαστρεβλώθηκαν αυτά που είπα, ότι ξέρεις κάτι, κύριε, αυτά που λες δεν μ' αρέσουν. Αφού τα ακούσεις όμως όλα, έτσι. Κάποιος άλλος να πει, αυτά που λες μ' αρέσουν. Συμφωνώ, διαφωνώ, τους άλλους δεν είναι ούτε μια τάση, ούτε μια κυβερνητική θέση. Είναι μια προσωπική άποψη ενός ανθρώπου που πολιτεύεται.
0: Βέβαια,
1: αλλά το να βγαίνει κάποιος και να λέει.
0: Εδώ.
1: Το να βγαίνει κάποιος και να λέει, κύριε Χατζηνικολάου, και μάλιστα να εκπροσωπεί δημοκρατικά κόμματα, ότι δεν δικαιούσε να ομιλείς, αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σέβεται τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας.
0: Εδώ μου λένε βέβαια ότι, Νίκο, δεν είσαι δίκαιος, είσαι άδικος, και μη λες ότι είσαι πάντα δίκαιος, διότι όταν, για παράδειγμα, έκανε ο Κατρούγκαλος τις γνωστές δηλώσεις προεκλογικά, δεν έλεγες τα ίδια.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός που εφάρμοσε μια πολιτική και προανήγγειλε στην πραγματικότητα τότε μια επιβεβαίωση αυτής της πολιτικής, και σε περίπτωση που προανήγγειλε την επανάληψη της πολιτικής αυτής. Καμία σχέση. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αν έβγαινα εγώ, ακόμα και σε μια προσωπική συνέντευξη, και έλεγα ότι διαφωνώ με τα μέτρα της ΔΕΘ και θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο στην οικονομία, ή διαφωνώ με το τάδε νομοσχέδιο οποιοδήποτε υπουργείου, είτε του εργασίας είτε οποιοδήποτε άλλου, τότε αυτό δεν είναι προσωπική θέση, ακόμα και να λέγω ότι είναι προσωπική θέση. Όταν λέει ένας νέος πολιτικός, ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός, ένας οποιοσδήποτε πολίτης, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε άλλο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, να κάνουμε τη συζήτηση από το μηδέν, για το δημογραφικό, για το ζήτημα εργασίας, γιατί όλες οι επιχείρησεις λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο, είναι εντελώς διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ακόμα και τις προσωπικές μας θέσεις, επειδή ξέρουμε και σε τι χώρα ζούμε, προσέχουμε πάρα πολύ για ποια θέματα θα τις εκφράζουμε. Δεν θα πήγαινα ποτέ να πω μια προσωπική θέση. Όχι ότι έχω κάτι διαφορετικό να πω, γιατί φοβάμαι πλέον με αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το σημείο στίξη, 3,5 χρόνια τώρα. Για το μεταναστευτικό δεν θα έλεγα ποτέ κάτι. Δεν θα έλεγα κάτι για την εξωτερική πολιτική, που πέραν όλων των άλλων είναι και πιο αποτελεσματική στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Άρα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες μέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα πρωτίστως του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ. Γιατί στην πραγματικότητα πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη στη ΔΕΘ, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Τι εννοείτε, ξεγυμνώθηκαν. Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
1: Δεν εννοώ ότι τους πιάσανε με χρήματα. Ναι. Εννοώ ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγράμματων τους από τους ίδιους. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε δημοσία θέα, ως έχει δικαίωμα, και παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ο ίδιος το αποκάλεσε κοστολογημένο και ότι κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στα προγράμματα των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης. της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βρήκατε κάποια θετικά στοιχεία που θα άξιζε η κυβέρνηση να τα μελετήσει και ενδεχομένως να τα εφαρμόσει? Εγώ θα σας πω ένα αμέσως. Ναι. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις για τις οποίες μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι κάτι που η αγορά το ζητά εδώ και πολύ καιρό. Και
1: πρώτα,
0: δεν έχει και κόστος δημοσιονομικό.
1: Τη μεγάλη εικόνα. Και όλες οι επιμέρους μικρότερες εικόνες έχουν και αυτή την αξία τους, όπως και αυτό που το οποίο μου λέτε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να πιαστούν από την οποιαδήποτε δήλωση οποιοδήποτε υπουργού και προφανώς να τη διαστρεβλώσουν, γιατί εμένα τη διαστρέβλωσαν. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, τα 4 χρόνια δηλαδή, και ο τομέαρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές σε μια συνέντευξη, το επιβεβαίωσε χθες και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πιέρος, στον κύριο Πιέρο στην εκπομπή του, είπε 4 φορές ότι με επαναλήψεις κιόλας ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Αυτό εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς ό,τι λέμε, επειδή είμαστε κυβέρνηση, πάει και γίνεται νομοσχέδιο, κοστολογείται, άρα κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο. Αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και γι' αυτό συνέχεια είχαμε τις φοβερές παλινοδίες, τα φοβερά μαργαριτάρια για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα χρυσαφικά και τις θηρίδες που θα μας φορολογήσουν, για το ποιος είναι το 1%.
0: Σε αυτό το 1% λοιπόν, για τους πλουσίους, γιατί αντιδρά τόσο έντονα η Νέα Δημοκρατία?
1: Όλος αυτός, κύριε Χατζηνικόλα.
0: Αυτή η πάμπλουτη, αυτό το 1% που κερδίζει όσα το υπόλοιπο 99%, δεν πρέπει κάποια στιγμή να συμβάλλουν στην προσπάθεια?
1: Προσπαθώ να πω το εξής, ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε, όλη αυτή η αναστάτωση, όλες αυτές οι παλινοδίες, τα μαργαριτάρια, σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε και θα ήθελαμε όλοι να μπορούμε να κάνουμε αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά ή φύτρωνα από κάπου τα λεφτά. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, ο κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό, μετά από πολλές πιέσεις συναδέλφων σας, είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Δηλαδή, δύο από τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης ετησίως κοστίζουν 4 δις με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Δηλαδή, αν δείτε τον προϋπολογισμό του κράτους, κάθε μήνα δίνει το κράτος 2,5 δις για την πληρωμή συντάξεων και 1,5 δις για την πληρωμή μισθών. Άρα, αν τάζεις έναν μισθό και μια σύνταξη παραπάνω, είναι 4 δις το χρόνο. Και είπε ο εκπρόσωπος του ίδιου κόμματος ότι είναι 4 δις την τετραετία. Λοιπόν, επειδή αποκαλύφθηκε η προχειρότητά τους, αυτό εννοώ με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους. Και μετά τις πολλές παλινοδίες πιάστηκαν από το οτιδήποτε μπορούσαν να πιαστούν.
0: Πάμε, σας παρακαλώ, τώρα, και σε ένα-δύο συγκεκριμένα.
1: Να
0: πω εντωμεταξύ ότι μου στέλνουν για την προηγούμενη συζήτησή μας ότι πρέπει να υπενθυμίσεις, μου λένε στον Υπουργό, ότι τα επιδόματα ανεργίας χρηματοδοτούνται από κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.
1: Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα αυτό σκοπίμως. Και οποιοδήποτε λέει το οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο το λέει με αυτό το δεδομένο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα δύο για τα οποία σας ρώτησα συγκεκριμένα.
1: Ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στο σχεδιασμό.
0: Εσείς κατηγορείτε συχνά την αντιπολίτευση και μερικές φορές έχετε και δίκιο ότι είναι ισοπεδωτική. Ναι. Ότι δεν ακούει τι λέτε και λέει σε όλα όχι. Δεν βρίσκει τίποτα θετικό. Μήπως κάνετε κι εσείς το ίδιο με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης? Παράδειγμα, 120 δόσεις από το ΠΑΣΟΚ ή η πρόταση για την πατριωτική εισφορά από το 1% των πλουσίων για να στηριχθεί
1: η
0: οικονομία.
1: Πάμε στην πατριωτική εισφορά. Θέματα έχετε ανοίξει. Καταρχάς, επί της αρχής...
0: Δεν τα έχω ανοίξει εγώ, τα ανοίξει η αντιπολίτευση.
1: Ναι, όμως έξατε τώρα στις σας. Επί της αρχής είμαστε θετικοί σε κάθε πρόταση για μείωση φόρου. Αλλά το θέμα είναι πόσες μπορούμε από αυτές να προτεραιοποιήσουμε, ώστε να βγαίνει ο λογαριασμός. Εμείς έχουμε μειώσει μέχρι τώρα 83 άμεσους και έμεσους φόρους, και αν συμπεριληφθούν σε αυτούς και οι φόροι που θα μειωθούν το 2027, φτάνουμε στους 91. Άρα είναι πολύ διαφορετικό να μειώνεις φόρους στην πράξη, φορολογικούς συντελεστές, και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να το λες στα λόγια. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι τρίτο κόμμα. Μιλάει εκ του ασφαλούς ως προς την έκφραση προγραμματικού λόγου, γι' αυτό και δεν το κοστολογεί.
0: Πάντως οι 120 έτσι δόσεις δεν έχουν ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Έτσι. Υπάρχουν πατριωτικές ή τέλος πάντων σοβαρές και συνεπείς φοροελαφρύνσεις. Πρωτίστως για τη μεσαία τάξη, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι ζούμε σε μια χώρα που από το 29% φόρο εισοδήματος που αφορά πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δηλαδή μισθωτούς στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Ο 29% φόρος που παραλάβαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει φτάσει στο 20% και αν έχεις ένα παιδί 18%, αν έχεις δύο παιδιά στο μισό περίπου, 16%, και αν είσαι τρίτη εκνοσή πολίτικος μέχρι 20.000 ευρώ, 0. Και αν είσαι νέος, 0. Και αν είσαι μέχρι 30 ετών, 9%. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες κινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να μειώνει τα βάρη από όλους, μηδενός εξαιρουμένου, προφανώς με έμφαση στη μείωση των βαρών στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά η απάντησή μου είναι καθαρά όχι. Δεν πιστεύω σε πατριωτικούς φόρους. Δεν πιστεύουμε ως κυβέρνηση στο να πάμε να τα πάρουμε από τη μια τσέπη να τα δώσουμε στην άλλη. Όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα υπερκερδών, όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα ανάγκης έκτακτης ενίσχυσης, σε αντίθεση με όλες αυτές τις προοδευτικές και ευαίσθητες με τον κόσμο πρώην κυβερνήσεις και όλους αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους πολιτικούς χώρους, εμείς το κάναμε. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε έκτακτα μέτρα για το ρεύμα, φορολογώντας τα υπερκέρδη των εταιριών παροχής ενέργειας. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που πήρε κάποια μέτρα έκτακτα για τα διελιστήρια. Τώρα, μάλιστα, ξανά σε συνεννόηση με τα διελιστήρια, δόθηκε περαιτέρω ενίσχυση στους πολίτες. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε μέτρα για τις τράπεζες, χωρίς όμως να πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τις επιχειρήσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το επιχειρήν. Ο στόχος δεν είναι να πάμε να τα πάρουμε από τις κακές εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις για να τα δώσουμε στους υπόλοιπους. Ο στόχος είναι να ενισχύουμε όσο γίνεται τη μεσαία τάξη και να δίνουμε τα εργαλεία σε επιχειρήσεις, δηλαδή να τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος για να δίνουν καλύτερους μισθούς.
0: Για 120 δόσεις.
1: Εμείς καταρχάς, σε αντίθεση με τα όσα λένε τώρα εμπλεκμένο στο Πασόκ στα λόγια, γιατί και αυτό έπρεπε να έχει μια πρόβλεψη και μια κοστολόγηση, προχωρήσαμε σε δόσεις, σε 72 δόσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει
0: άλλο
1: ένα
0: 72,
1: πρόγραμμα.
0: Άλλο 120.
1: Ναι, δεν είναι ότι προφανώς το πρόγραμμα αυτό βγήκε με ένα συγκεκριμένο αριθμό δόσεων. Θυμίζω ότι στον εξοδικαστικό υπάρχουν και άλλα προγράμματα που ξεκινάνε από 120 δόσεις, εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα προφανώς από το πρόγραμμα των 72 δόσεων. Άρα υπάρχουν δυνατότητες για ρυθμίσεις, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε για το ιδιωτικό χρέος, κάθε πρωτοβουλία που φέρνουμε και ψηφίζουμε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, πρέπει να διέπεται από δύο, να περνάει από δύο φίλτρα. Άρα να ικανοποιεί δύο παραμέτρους, δύο κριτήρια. Το ένα είναι προφανώς να στηρίξουμε όσο παραπάνω μπορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν οξυγόνο και εφόσον τηρούν τις ρυθμίσεις τους να επιβιώνουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ελάχιστοι από αυτούς, είναι κάποιοι τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και μια άλλη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το κράτος για εμένα. Να μην ξεχνάει τους συνεπείς. Να μην ξεχνάει αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια, όχι επειδή τους περίσευαν τα χρήματα, πλήρωναν, πληρώνουν, ρυθμίζουν, προσπαθούν. Άρα, όλες αυτές οι προτάσεις, και δεν αναφέρομαι σε 120 δόσεις τώρα, αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα που ο κ. Ανδρουλάκης, που θυμίζουν λίγο τη λογική του χαρίζω χρέη, χαρίζω εικόπρα. Δηλαδή του ρύθμιση για τη ρύθμιση, μόνο και μόνο για να το πω. Υπάρχουν και συνεπείς σε αυτή τη χώρα. Πρέπει δηλαδή να μην στείλουμε ένα μήνυμα ως κράτος ότι είτε είσαι συνεπής είτε δεν είσαι συνεπής, έχεις πάνω κάτω την ίδια αντιμετώπιση. Άρα, ναι, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει δυνατότητα.
0: Πάντως, η συγκεκριμένη πρόταση μάλλον θα φέρει λεφτά στα
1: δημόσια ταμεία. Το ξαναλέω. Επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός και πολίτης που να μην θέλει να μειωθούν όσο παραπάνω φόροι, να δοθούν ήδη παραπάνω μισθοί, να δοθούν όχι 70 και 100 και 200 δόσεις, αν γίνεται. Αλλά κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται και να βγαίνει ο λογαριασμός. Η διαφωνία μας δεν είναι επί της αρχής ή της φιλοσοφίας, ούτε των 120
0: δόσεων.
1: Πάντως,
0: πώς καταφέρατε, δίνοντας περισσότερα χρήματα από ό,τι περίμενε ο κόσμος, μιλούσαμε όλοι για περίπου 1,5 δις δημοσιονομικό χώρο, δώσατε 2,2, πώς καταφέρατε να γκρινιάζουν όλοι την επόμενη μέρα. Να γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65. Γενικά, σε κάθε μέτρο που πήρατε, έχετε δημιουργήσει και μια γκρίνια.
1: Καταρχάς,
0: πώς το καταφέρατε?
1: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών και εγώ και όλοι όσοι είχαμε βγει ότι ο παραπάνω δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δις. Ήταν τελικά λίγο παραπάνω από ένα 250. Προστέθηκαν σε αυτά και μέτρα που είχαμε ήδη ανακοινώσει και τώρα εφαρμόζονται το 27. Και βέβαια είναι και η ρήτρα, τα μέτρα της ενέργειας που πάνε από τη ρήτρα διαφυγής, άρα δεν υπολογίζονται στις οροφές δαπανών. Και έτσι βγαίνουν τα 2,2 δις, για να είμαστε και σαφείς με τον κόσμο. Κάθε ευρώ πρέπει να το κοστολογούμε. Άρα αυτό που είχαμε πει ότι ο παραπάνω χώρος είναι λίγο παραπάνω από 1,2 τέλος πάντων, λίγο παραπάνω από 1, ισχύει και ισχύει. Τώρα, κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό το οποίο με ρωτάτε. Δεν είναι παράδοξο, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο αλήθειες στην Ελλάδα που και οι δύο. Δεν πρέπει να παραβλέπονται. Και κανείς δεν τις παραβλέπει.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20% έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η άποψή μου για το επίδομα ανεργίας ήταν προσωπική και το διευκρίνησα εξ αρχής, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του, επισημένοντας ότι ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής. Η συνέντευξη μεταδίδεται απευθείας με ήχο και εικόνα από το real.gr και το ενικός.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο, 22 στο Άργος.
18: Μιντέα.
19: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στην συνέντευξή μας με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στον βόρειο τομέα της Αθήνας, εδώ στις γειτονιές μας. Ακρίβεια. Δεν άκουσα, κύριε Υπουργέ, ούτε μία λέξη στη Θεσσαλονίκη. Κύριε, είναι δυνατόν? Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το κεντρικό πρόβλημα των Ελλήνων.
1: Των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων.
0: Και όλα δείχνουν ότι θα χειροτερέψει τώρα με όσα συμβαίνουν με την ενέργεια.
1: Και προφανώς και η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να έχουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα διαφωνήσω ως προς το εξής. Όλα τα μέτρα, περισσότερο ή λιγότερο, έχουν ως στόχευση να αυξήσουν.
0: Θα τώρα τη θεωρία, αυξάνουμε το εισόδημα.
1: Δεν είναι θεωρία.
0: Ναι, αλλά αν το κατατρώει το εισόδημα, η τιμή στο ράφι.
1: Δεν αντιλέγει κανείς ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε από τις κυβερνήσεις που έχουμε κάνει όλες αυτές τις φοροελαφρύνσεις και όλες αυτές τις παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, δεν αμφισβητεί το αυτό, έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, αν δεν βάλουμε μέσα τον πληθωρισμό, πάνω από 30% τα τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή έχουμε έναν από τους πιο επίμονους πληθωρισμούς, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος από 30-35% έχει φτάσει στο 10%. Άρα αυτό το λέει. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Και επειδή η πολιτική, η ζωή μάλλον δεν είναι μεσιόρη, δεν είναι στατιστική, υπάρχουν συμπολίτες μας που περνάνε πολύ χειρότερα από αυτό το μεσόωρο, υπάρχουν κάποιοι που περνάνε λίγο καλύτερα από αυτό το μεσόωρο. Άρα όλα τα μέτρα ως βασική στόχευση έχουν την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, που είναι για εμένα η μόνη συνταγή η οποία μπορεί να περιορίσει, εγώ δεν λέω να εξαφανίσει, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει εξαφανίσει ποτέ την ακρίβεια στην ιστορία, να περιορίσει την ακρίβεια. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα, τα οποία μάλιστα θα μείνουν όταν θα υποχωρεί, ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να γίνει πιο γρήγορα, με μεγαλύτερο ρυθμό, ο πληθωρισμός. Πάντως, κυβέρνηση που να έχει πετύχει ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων και αποπληθωρισμό στην ιστορία δεν έχει περάσει. Άρα εμείς τι κάνουμε, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Δεν πρέπει να δώσετε παράλληλα ένα
1: το δεύτερο
0: σήμα
1: που κάνουμε,
0: ότι χτυπάτε την εστροκέρδεια, ότι κάνετε ελέγχους,
1: κύριε Χατζηνικολάου,
0: ότι δεν αφήνετε ασίδωτους.
1: Βέβαια, βέβαια, και πρέπει να γίνουν όλο και περισσότερα. Καταρχάς, είχαμε την πρωτοβουλία με περισσότερα από 1.600 προϊόντα, η οποία συνεχίζεται στο ράφι.
0: Εγώ δεν λέω ότι αυτό κάτι είναι κατά τη γνώμη σας.
1: Φαίνεται.
0: Δεν εισπράττω τέτοιο κλίμα από τους συμπολίτες.
1: Γενικά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, αρχές γενομένες από το καλάθι του νοικοκυριού, του νυν Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, στη συνέχεια τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο Κώστας Κρέκας, αν θυμάστε, με τις καθαρές τιμές. Τώρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που με την νέα ανεξάρτητη αρχή έχει πάρει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τους περισσότερους μήνες, προσέξτε τι θα πω, από τους τελευταίους 20 μήνες, η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο στον πληθωρισμό τροφίμων. Ενώ αν δείτε τα σωρευτικά στοιχεία τα οποία βγήκαν χτες, η Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Όταν έχεις σωρευτικά πληθωρισμό τροφίμων λίγο κάτω από το 40%, μπορεί ο ευρωπαϊκός μεσόωρος να είναι λίγο παραπάνω, αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, για τον κόσμο που μας ακούει, σίγουρα έχεις τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τι κάνεις? Πρώτον, αυξάνεις το εισόδημα όσο μπορείς παραπάνω. Μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερο, να είχαμε τα λεφτά. Κάνεις ελέγχους. Θυμίζω ότι μέχρι το 2020 δεν είχαμε στελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου της αγοράς. Και εικονικές εκπτώσεις βλέπαμε πριν το 20 και σκροκέρδια υπήρχε πριν το 2020. Δεν είχαμε καν ελεγκτές και υπηρεσία. Όλα αυτά έγιναν εν κινήσει τα τελευταία χρόνια κρίσεων και πολέμων. Και θα πω και τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται για το καλύτερο δυνατό στο σπίτι του, στην τσέπη του και την οικογένειά του. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Είναι λογικό. Όταν έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, όταν έχεις να ζήσεις, κοιτάς πόσο περισσότερο θα ενισχυθείς. Και είναι λογικό. Και πρέπει να ακούμε τις αιτιές αυτές, ακόμα και με έναν τρόπο περισσότερο έντονο, γιατί είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά όλα αυτά δεν συζητώνται εν κενό. Συζητώνται σε μία περίοδο όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ευμετάβλητη.
0: Θα ο παγώσουμε Κυριάκος το χειμώνα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Ο Μητσοτάκης συζητά, κυβερνά 7 χρόνια.
0: Διότι ακούω τους ειδικούς να λένε ότι με βάση τις σημερινές τιμές, αν είχαμε να πάρουμε τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, θα πληρώναμε 1,93, ενώ πληρώσαμε 1,10 πέρυσι.
1: Επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα.
0: Και αυτό είναι σενάριο τρόμου. Είναι καταστροφή για τα νοικοκυριά.
1: Για συσκέψεις κλπ. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι συσκέψεις οι οποίες γράφονται είναι καθημερινές, ενώ όχι με το ίδιο Υπουργείο κάθε
0: έχει
1: μέρα.
0: Έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός σύσκεψη.
1: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη, έτσι. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
0: μάλλον
1: κρίσιμη,
0: θα χρειαστεί,
1: ναι, αλλά δεν θέλω να
0: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
1: Προσέξτε. Τα λεφτά
0: υπάρχει
1: είναι συγκεκριμένα.
0: Πανικό στα νοικοκυριά.
1: Αν ακούγαμε.
0: Από την άνοδο των τιμών.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικό. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση.
0: Εμείς, έχουμε, το δημιουργούμε εμεί. Το δημιουργούν οι τιμές που υπάρχουν σήμερα και στις αντλίες, αλλά και οι τιμές που ακούν από τους ειδικούς ότι έρχονται σε ό,τι αφορά
1: έχουμε
0: το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι έχουμε την δυνατότητα, στο μέτρο του λογικού και του εφικτού, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ αθρηστικά τα τελευταία χρόνια. Την πανδημία, τις παρεπόμενες συνέπειες της οικονομίας στην οικονομία από την πανδημία, τρεις πολέμους. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο το βλέπαμε κάθε χρόνο, όλα αυτά μαζί δεν τα θυμόμαστε ποτέ ξανά. Και σκεφτείτε, κύριε Χατζηνικόλαο, πόσο σημαντικό είναι την περίοδο των περισσότερων κρίσεων να έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από το ευρωπαϊκό και όχι μια οικονομία όπως μέχρι το 19, όπου είχαμε 600.000 παραπάνω ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά, ανέργους, διπλάσια ανεργία νέων και γυναικών από ό,τι έχουμε σήμερα. Και πάρα πολύ σημαντικό, ήμασταν οι 27 στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι κρίσεις αυτές. Δεν είναι κρίσεις Μητσοτάκη. Οι κρίσεις αυτές είναι κρίσεις που υποχρεούται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως και κάθε κυβέρνηση να διαχειριστεί. Αλλά η οικονομία που έχουμε με τον ημερών Μητσοτάκη επιτρέπει στη χώρα, στην κυβέρνηση, να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη για να μειώνονται οι συνέπειες των κρίσεων αυτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή το ότι έχουμε περίσσευμα για το 26. Δεν είναι επειδή φύτρωσαν 2-3 λεφτόδεντρα ακόμα του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη και τα βρήκαμε τα λεφτά. Το ότι έχουμε ακόμα παραπάνω από 100 και ίσως φτάσουμε και στα 200.
0: Πάντως επιμένεται και σε μια.
1: Αν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.
0: Επιμένεται και σε μια πολιτική έμεσων φόρων, με το ΦΠΑ, με
1: πάμε
0: τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ. Που στις παρούσες συνθήκες θα περίμενε κανείς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
0: να τη συζητάτε τουλάχιστον.
1: Σε αντίθεση με τους αυτούς που εξαγγέλουν μειώσεις φόρων στα λόγια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 23 έμεσους φόρους, είναι στους 91 που σας είπα πριν, στην πράξη. Και μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα, τη δημοσιονομική δυνατότητα, το δημοσιονομικό περιθώριο να μειώσουμε κι άλλους. Πάμε λοιπόν στο φόρο για τα καύσιμα. Ακόμα και αν μειώναμε τον φόρο αυτό στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κατά 10 μονάδες δηλαδή, θα είχαμε, οι πολίτες θα έβλεπαν λιγότερο όφελος στην τσέπη τους από αυτό το οποίο βλέπουν από τα έκτακτα μέτρα που παίρνουμε και παρατείνονται μήνα-μήνα και θα δούμε τι θα γίνει για τον Οκτώβριο. Άρα, όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πούνε για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος, αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες, και δεύτερον, πού θα βρούμε, ακόμα και αυτό να κάναμε, μόνο του ως μέτρο, είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Ξεπερνάει τις οροφές δαπανών. Η χώρα, αν ξεφύγει των οροφών δαπανών, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πάρεις ένα τέτοιο μέτρο, πρέπει να πεις ποιο είναι το αντίμετρο. Δηλαδή, ποιον φόρο θα βάλεις, μόνιμο φόρο, όχι έκτακτο φόρο, για να πάρεις αυτό το μέτρο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για να τα λέμε και να τα συζητάμε στο πόδι.
0: Πάμε σε δύο ακόμα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Υπόθεση Μαζωνάκη. Ο θάνατος του Μαζωνάκη, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου μου Μαζωνάκη, άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Για Ινστιτούτα Αισθητικής, τα οποία γίνονται βαριές ιατρικές πράξεις, για ιατρία τα οποία είτε δεν έχουν άδεια είτε παραβιάζουν τους όρους της άδειάς τους, και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχετε απολέσει τον έλεγχο και ότι αυτό έγινε εν πλήρη συνειδήση, διότι καταργήσατε και το Σώμα των Επιθεωρητών Υγείας.
1: Να εκφράσω καταρχάς.
0: Το διάβασα χθες σε δύο εφημερίδες.
1: Συλληπιτήρια, τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Στους δικούς του ανθρώπους, ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και σε μένα και σε πάρα πολύ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Στους δικούς του ανθρώπους, ήταν ένας

0: την εποχή των τηλεδικαστηρίων, των ραδιοδικαστηρίων και των δικαστηρίων της γειτονιάς, από πολιτικούς οι οποίοι πηγαίνουν σε γειτονιές και παριστάνουν τους εισαγγελείς, δηλαδή μιλάνε στον κόσμο λες και είναι εισαγγελείς. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι δικαιοσύνη, κυρίως η οικογένεια του τραγουδιστή, του γνωστού τραγουδιστή, του Εκλειπώντος, του Γιώργου Μαζονάκη και κάθε ανθρώπου, που, κάθε οικογένεια που χάνει το δικό της άνθρωπο. Άρα, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πει τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει.
1: Συμφωνία. Εδώ στο θεσμικό πλαίσιο. Και το θεσμικό πλαίσιο, ναι. Και υπάρχει.
0: Αφού φύγουμε λοιπόν
1: και
0: από την
1: ποινική. Ένα ευρύτερο θέμα ελέγχων, γιατί, ναι, ανησυχεί ο κόσμος.
0: Ναι. Αφού φύγουμε από την ποινική διαδικασία.
1: Εδώ ακούγονται τις τελευταίες μέρες τρελά, ναι, πράγματα, λοιπόν, για μπότοξ που γίνονται σε κομμωτήρια.
0: Ο Υπουργός Υγείας νομίζω έχει μια πάρα πολύ καθαρή και ειλικρινή θέση ο Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν πήγαινε να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες. Καταρχάς δεν είπε ότι έχει ο ίδιος, αλλά μίλησε για τις ευθύνες ευρύτερα του κράτους. Κράτος έχει διάφορες δομές, διάφορες υπηρεσίες. Και μάλιστα χωρίς να κρύψει τα λόγια του και αναλαμβάνοντας, θεωρώ αυτό δείχνει και πολιτικό θάρρος και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί, να το λες και να το κάνεις, προανήγγειλε και κάποιες παρεμβάσεις. Άρα, περιμένουμε να δούμε καταρχάς τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας. Ως προς αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, είδα χθες και μια ανακοίνωση.
1: Πάντως, ένα θέμα είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, και ένα άλλο είναι τι γινόταν μέχρι τώρα.
0: Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά έγινε η παγωγή του στην πραγματικότητα. Δηλαδή, βασικά η δουλειά του σώματος δεν έπαυσε να υφίσταται. Έγινε η παγωγή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της επαγωγής όχι μόνο του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, αλλά όλων των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών διαφόρων υπουργείων, στη βάση μιας σχετικής σύστασης του ΟΣΑ. Άρα, διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντάχθηκαν στην ΕΑΔ και η αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε. Γίνονται οι έλεγχοι από την ΕΑΔ. Άρα, είχαμε μια μεταφάνεια. Τι άλλο έγινε? Το 2000...
1: Ωστόσο, εδώ η κατηγορία είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
0: Με βάση το
1: και
0: νόμο.
1: Και ότι αυτοί που γίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους δεν είναι αποτελεσματικοί.
0: Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στους ιατρικούς συλλόγους, που είναι η δεύτερη κατηγορία ελέγχων, έχουμε δύο ελέγχους. Από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας πλέον, που έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα στην ΕΑΔ, και έχουμε και την αρμοδιότητα ελέγχων από τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τις περιφέρειες στους ιατρικούς συλλόγους το 2011. Ήταν η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, γιατί κρίθηκε τότε ότι θα γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτή είναι η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων αυτών, τέλος πάντων, και των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιατρία, πολυιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Εκεί ισχυρίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που είχε την αρμοδιότητα, έχει κάνει συγκεκριμένους ελέγχους. Έχουν υποθεί όσα έχουν υποθεί από όλες τις πλευρές. Το ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω τώρα ούτε τον κριτή, ούτε τον αξιολογητή όλων αυτών των δεδομένων. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας πέραν όλων αυτών που σας είπα και προανήγγειλε εκ νέου παρεμβάσεις για να κλείσουν όσα κενά και όσες τρύπες υπάρχουν.
1: Πάμε και στο άλλο. Θα τις περιμένουμε και θα τις κρίνουμε και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά. Πάμε στην επανεμφάνιση Κασιδιάρη. Με την έξοδό του από τις φυλακές, ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα. Καταρχήν επιτρέπει η νομοθεσία και η ποινή την οποία εκτείει, διότι μπορεί να βγει και υπό όρους, να αποφυλακίστηκε επειδή εργάστηκε στις φυλακές κλπ. Αλλά νομίζω ότι για τα πολιτικά του δικαιώματα η ποινή εκτείεται στο σύνολό της, στα 13 έτη πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά η λύση απέναντι σε ναζιστικά μορφώματα και εγκληματικές οργανώσεις όπως αυτή της Χρυσής Αυγής, που από ό,τι φαίνεται ο Κασιδιάρης εξακολουθεί να υποστηρίζει τα πεπραγμένα της και να μην έχει μετανοήσει σε τίποτε, αντιμετωπίζεται με διοικητικό τρόπο ή με νομοθετικές ρυθμίσεις, ή αντίθετα αντιμετωπίζεται πολιτικά, απομονώνοντας πολιτικά τις συγκεκριμένες.
0: Και τα δύο έχουν σημασία. Προφανώς η πολιτική αντιμετώπιση είναι η μεγάλη συζήτηση. Ως προς το νομικό σκέλος, ήμασταν η κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, γιατί κάποιοι πριν από εμάς δεν έβρισκαν. Είμαστε η κυβέρνηση που επανέφερε τις ποινές τέτοιων αδικημάτων, τέτοιων εγκλημάτων, όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο μέγιστο όριο κάθριξης των 20 ετών, ως προς το μάξιμο της ποινής. Είμαστε η κυβέρνηση που έφερε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή και ψηφίστηκαν από τους βουλευτές και τις Νέες Δημοκρατίες και κάποιους άλλους βουλευτές, ούτως ώστε να μπορεί ο Άριος Πάγος, εφόσον κρίνει, να μην επιτρέπει σε ένα κόμμα το οποίο έχει είτε τύπηση είτε επί της ουσίας

0: αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Το αν θα αποφασίσει το Α ή κάτι άλλο ο Άριος Πάγος ή το Β ή οτιδήποτε, αυτό είναι στη διακριτική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε φέρει πολύ πριν από τη σημερινή συζήτηση ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο να προστατεύσει τη δημοκρατία από τέτοιες περιπτώσεις εγκληματικών, τέτοιες εγκληματικές περιπτώσεις. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν αποκλεί κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές και να είναι, αποκλεί κάποιον εφόσον κρίνει για τις πράξεις του, τις εγκληματικές πράξεις. Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, άρα όχι του κόμματος, του όποιου κόμματος, αλλά του προσώπου. Εκεί η παρεπόμενη αυτή ποινή καταργήθηκε από τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παράλληλα, ο ποινικός κώδικας του κ. Τσίπρα, το πλαίσιο ποινής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης το πήγε από 10 έως 20 έτη σε 5 έως 15 έτη, όπως και όλα τα βαριά κακουργήματα πέραν όσων επισύρουν ισόβια τα πήγε μέχρι 15 έτη. Εμείς επαναφέραμε το πλαίσιο στο 10-20, αλλά κάθε ένας που έχει τη δυνατότητα να δικαστεί, όχι έχει τη δυνατότητα, υποχρεωτικά εφαρμόζεται ο επικέστερος νόμος που έχει εφαρμοστεί έστω και για μία μέρα, άρα δικάστηκαν και στη Χρυσή Αυγή με τον επικέστερο νόμο, ασχέτως αν εμείς τον αυστηροποιήσαμε στη συνέχεια. Και παράλληλα, επαναφέραμε μέσω του Συντάγματος την στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία όμως ισχύει μετά την αμετάκλητη απόφαση. Ο κ. Κασιδιάρης έχει πει ότι έχει κάνει αναίρεση, άρα εκκρεμεί η αμετάκλητη απόφαση. Άρα θεωρητικά μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως βουλευτής σε μία μόνο περιφέρεια, όπου εκεί θα μπορούσε να μαζέψει πάρα πολλές χιλιάδες ψήφους,
1: ως ανεξάρτητος βουλευτής, όχι στα ψηφοδέλτια κόμματος.
0: Πρακτικά είναι αδύνατο. Τώρα, για το αν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη ουσία ή τύπης αρχηγό, υπάρχει σαφές
1: νομοθετικό.
0: Υπάρχει σαφές, ναι. Εντάξει, πρέπει να χρησιμοποιούμε τους τύπους για όλους, το αντιλαμβάνεστε. Το κόμμα Κασιδιάρη, εν πάση περιπτώσει, με μπροστινό είτε με κανονικό αρχηγό, το αν μπορεί να κατέβει όχι, θα το απαντήσει ο Άριος Πάγος. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.
1: Έρχομαι σε ένα.
0: Δεν είπα για την πολιτική συζήτηση, όμως, που είναι πιο σημαντική. Όλα αυτά τα νομικά πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Μπορεί να είναι λίγο κουραστικά, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Είναι δικό μας χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και επιμένω και εγώ προσωπικά πάρα πολύ και όλο και περισσότεροι υπουργοί στην κυβέρνηση.
1: Τον ακούσατε, επικαλέστηκε την ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη.
0: Τέτοια φαινόμενα, ακραία. Εδώ δεν μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα, εδώ μιλάμε για κάτι παραπάνω από ένα ακροδεξιό.
1: Νεοναζί.
0: Είναι λάθος και να το χαρίζουμε ακόμα και σε ένα. Είναι κάτι παραπάνω από το άκρο, έτσι. Βασίζονται
1: με τη σβάστηκα στον πράσινο.
0: Στην παραπληροφόρηση, η οποία διαχέεται κυρίως μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ύπαρξης της ανωνυμίας πολλές φορές. Βγήκε μια έρευνα στις Eurostat, όπου η Ελλάδα, οι χρήστες του διαδικτύου, είναι οι τελευταίοι σε διασταύρωση πληροφορίας. Τελευταίοι. Είμαστε τελευταίοι δηλαδή στο τι ψάχνουμε και ελέγχουμε και διασταυρώνουμε. Και βέβαια σε μια οργή που καλλιεργούμε και πολλές φορές που καλλιεργούν, καλλιεργούμε πληθυντικός ευγενίας, καλλιεργούν εκείνοι και πολλές φορές τροφοδοτείται και από μια μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αντιμετώπιση είναι πολιτική, πέραν από νομική. Το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη είναι δικό της θέμα. Πρέπει να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και κυρίως στα νεότερα παιδιά που μπορεί να ψαρώνουν από τέτοιες, να πιστεύουν τέτοιες υπερβολές και τέτοιες συμπεριφορές, ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή, ούτε ο φασίζων λόγος. Τα προβλήματα λύνονται με πολιτικές, μετρημένες πολιτικές, τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Και να σας πω και κάτι, όχι ο Κασιδιάρης για να μην παρεξηγηθώ, αλλά μέρος της πλατείας κυβέρνησε τη χώρα. Η αριστερά με ένα ακροδεξιό κόμμα, το ξαναλέω, όχι καμία σχέση με τον Κασιδιάρη, και κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε των πολιτών. Μάλιστα. Και ειδικά των νέων ανθρώπων. Οι νέοι μετά την κυβέρνηση της αριστεράς με την ακροδεξιά είχαν ανεργία σε αυτή τη χώρα που ξεπερνούσε το 30%. Είχαν ανεργία 36%. Οι νέοι είχαν φόρο πολύ μεγαλύτερο του 25%, 29%. Εγώ δεν λέω ότι τους λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά έχουμε πλέον μειώσει κάτω από το μισό την ανεργία των νέων. Έχουμε δημιουργήσει δουλειές, τις καλύτερες δυνατές που μπορούμε να δημιουργήσουμε με την πολιτική μας, γιατί τις δουλειές δεν τις νομοθετεί η κυβέρνηση. Δημιουργούνται από μια πολιτική που εφαρμόζεται. Έχουμε μηδενίσει το φόρο για ένα νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών. και για νέους μέχρι 30 το έχουμε πάει στο 9%. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά για ένα νέο. Είναι, χρειάζονται και άλλη στήριξη. Έχουν τεράστιο ζήτημα με το στεγαστικό. Αλλά αυτά που λέμε εμείς είναι εφαρμόσιμα και είναι κατόπιν ενός σχεδίου. Αυτά τα οποία λένε τα πολύ άκρα είναι λόγια του αέρα και επικίνδυνα.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα μία έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ο υπερδανισμός κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν δανειστεί δισεκατομμύρια ευρώ να οδηγήσει σε συστημικό κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα μάλιστα βλέπω δημοσιευμένο στο site iEdisis, βλέπω δημοσιευμένη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μιλά, την έχει ολόκληρη το site εκεί, που μιλά για 10 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένες σε βαθμό που δημιουργεί κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα. Θέλω το σχόλιο σας.
0: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια γιατί δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, ούτε της κυβέρνησης με την έννοια της εκπροσώπησης που έχω εγώ. Είναι σαφές ότι από ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είχε capital controls και μια οικονομία η οποία είχε κλειστό χρηματιστήριο μέσα σε κάτι παραπάνω από 10 χρόνια έχουμε φτάσει στο να έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα το οποίο κανείς δεν αμφισβητεί, που μέρα με τη μέρα κάνει βήματα μπροστά, και αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μια σειρά από παρεμβάσεις του, έχει τεκμηριώσει αυτά τα δεδομένα, που εκεί πέρα αν υπάρχουν σημειακά ζητήματα, προφανώς οι αρμόδιοι πρέπει να τα δουν. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί συγκεκριμένου.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό, στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που θα είναι και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 405300, 2314 405300, και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. In the night time. Energy. 94,2.
3: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε,
17: ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών. Εάν συνεχιστεί, το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το enikos.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτή τη φάση η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και τελική ψηφοφορία. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔΗ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Σαμσουνσπορ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Happy birthday to you.
2: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Γνωρίζεις.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: έχεις,
0: όταν λες έτσι, όταν λες έτσι το καλημέρα, καλημέρα, ετοιμάζεσαι για...
1: Άκουσα τον εκπρόσωπο, ο οποίος είχε ένα αφήγημα. Ναι. Μπορεί να το πεις αφήγημα καλό, δεν έχει την άποψή του για τα αυτά που είπε για τα επιδόματα, αλλά στο αφήγημα ξέχασε να αναφερθεί στην κόντρα με το, στο βόρειο τομέα.
0: Με την Κεραμέως.
1: Τα μόνο στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, είπε όμως, είπε ότι η κυρία Κεραμέως λέει, έβγαλε ανακοίνωση αμέσως. Επομένως λέει, αυτά που είπα δεν είναι κυβερνητική πολιτική. Το είπε αυτό, το είπε αυτό.
1: Έκανε τη δήλωση για να μέρος υπέρ του.
0: Είσαι, δεν παίζεσαι.
1: Δεν παίζεσαι. Τέλος πάντων.
0: Λες την έτρεξε λίγο παραπάνω την ανακοίνωση η Κεραμέως.
1: Να σου δώσω τώρα ένα στοιχείο που μου είπε κάποιος, αλλά επειδή εσύ έχεις το εκεί τα επιτελεία που τα ψάχνουν περισσότερο από μένα. Όταν η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 17%, τα επιδόματα στον κρατικό προπολογισμό ήταν 1,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι 7% είναι 2,2 δις.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Ακριβές το νούμερο.
0: Ήταν 1,2 δις όταν και είναι τώρα 2,2 με μισή ανεργία.
1: Με μισή. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Αυτό είναι περίεργο πολύ.
1: Έχει, πώς εξηγείται αυτό, έχει μεγαλώσει το εύρος των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό με τους υπουργικούς και έχουν ακριβήνει και εισφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θέλει να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου μετά, χρειάζεται ένας κάποιος εξορθολογισμός. Προφανώς δεν είμαι εγώ τουλάχιστον και εσύ πιστεύω ότι αυτή η εποχή και πάλι που είναι του τουρισμού το χειμώνα,
0: όχι βέβαια, όχι
1: πρέπει
0: βέβαια
1: να βρούμε μια δουλειά, έτσι,
0: όχι
1: είναι
0: βέβαια
1: ένα ζήτημα, αλλά γενικώς δίνω αυτά τα νούμερα προς
0: βεβαίως
1: συζήτηση.
0: Σαν γενική ιδεολογική κατεύθυνση ότι πρέπει κυρίως να ενισχύεται η εργασία, εγώ είμαι θετικός σε αυτό.
1: Ναι,
0: και νομίζω
1: ναι,
0: δεν υπάρχει κάποιος που να είναι αρνητικός.
1: Θα τα ρωτήσουμε τώρα.
0: Έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ναι. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην επίτροπος.
1: Και ξέρει καλά τα οικονομικά.
0: Βεβαίως. Και στη συνέχεια ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Don't you wanna break up? Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώην Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και εύχομαι καλή σεζόν σε όλους.
0: Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας, που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση.
2: Καλημέρα κύριε Τελετώνη.
1: Καλημέρα κυρία Δημοτοπούλου. Ένα θέμα και ένα πεδίο που ξέρετε καλά. Θα σας παραθέσω τρία γεγονότα, δηλώσεις, για να μου πείτε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές στην οικονομία. Η Αράμκο δήλωσε ότι δεν θα μειώσω τις εξαγωγές. Ένα. Δύο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις εξαγωγές για να μειώσουν τις τιμές ενδεχομένως από θέμα παροχή και επάρκειας εσωτερικά. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον μια δήλωση του Βαγγέλη Μητυλινέου στους Times ότι πρέπει και είναι ο μόνος από τους λίγους μεγάλους παίκτες της ενεργειακής αγοράς που το λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες από τη Ρωσία. Και για τη Γερμανία που κινδυνεύει άμεσα από αυτές και από αυτές τις επιπτώσεις στην ενέργεια, αλλά και για την Ευρώπη. Ήθελα να μου πείτε πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία και μάλιστα σε μια συγκυρία για μας και προεκλογική.
2: Επηρεάζουν κατά πρώτη την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζουν εξαιρετικά την Ευρώπη. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την ετήσια έκθεση για το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η κατάσταση της Ευρώπης όπως λέγεται κάθε χρόνο, και βασικό θέμα ήταν το θέμα το ενεργειακό, και σαφώς επηρεάζουν και τη χώρα μας. Επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας στον πολίτη, mm-hmm. και πολύ περισσότερο πρέπει να σας πω, γιατί αυτό έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στη βιομηχανία όπου έχουμε τις ακριβότερες, είμαστε νούμερο ένα στην τιμή βιομηχανίας και επιχείρησης στην Ευρώπη, που αυτό καθιστά τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά. Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο λόγω και των δεδομένων της Ερυθράς Θάλασσας. Τα θέματα, η κατάσταση στην Αμερική είναι και αυτή εξαιρετικά περίπλοκη, γιατί εάν υποχρεωθεί η Ευρώπη να έχει μόνον από Ηνωμένες Πολιτείες καύσιμο LNG και φυσικό αέριο LNG, καταλαβαίνουμε ότι τα μεταφορικά είναι τεράστια. Δηλαδή οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Επομένως η όλη πολιτική κατάσταση και η γεωπολιτική κατάσταση οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και δεν φαίνεται, είδα χθες τις συζητήσεις που έγιναν στο Βερολίνο που συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομίας, η κατάσταση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή να παίρνει η Ευρώπη αποφάσεις που αφορούν την τιμή της ενέργειας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να λειτουργήσει μόνη. Και πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, και ιδιαίτερα θα έλεγα στην Ελλάδα, ζητήματα όπως... δεν ξέρω αν θέλετε να τα αναφερθώ ένα-ένα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, κυρία Υπουργέ.
2: Είναι παρουσία σε μια ενεργειακή πολιτική πολύ διαφορετική, που αφορά και τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις επενδύσεις στην αποθήκευση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην αποθήκευση είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία. Έτσι, είναι 3,2 GB η Βουλγαρία, εμείς το 0,8. Δηλαδή δεν δώσαμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επενδύσουμε στο θέμα της ενέργειας που είναι τόσο σημαντικό. Έχουμε φωτοβολταϊκά από δήμους, από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγής, από πολύ μεγάλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές ομάδες. Αυτές επισκέφτηκα τώρα που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα και κάναμε ένα σάρωμα στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν επενδύσει άνθρωποι, έχουν φωτοβολταϊκά, μπορούν να έχουν δικό τους ρεύμα και δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν συνδέονται με το δίκτυο. Το ότι δεν συνδέονται με το δίκτυο, γιατί δεν παίρνει το δίκτυο σύνδεση, είναι πρώτον γιατί δεν έχουν, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε επενδύσει σχεδόν μηδέν για τα δίκτυα, δεν έχουμε επενδύσει αυτό που έπρεπε στην αποθήκευση και είμαστε πλέον στο έλεος του φυσικού αερίου και των τιμών του. Συν να βάλω και το μεγάλο ζήτημα της μονάδας 5 στην Πτολεμαϊδα, όπου η μονάδα είναι υπερσύγχρονη, η οποία έχει βγει εκτός λειτουργίας για να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μας καύσιμο που είναι ο λιγνίτης. Βεβαίως οι λιγνίτες και ο άνθρακας έχουν αποτύπωμα άνθρακα και θα πάει και πρέπει να κλείσουν, αλλά σας θυμίζω ότι η Γερμανία θα το πάει στο 48, το ίδιο και η Πολωνία.
1: Μόνο εμείς τα κλείσαμε όλα. Και η κυβέρνηση να ανακοινώσει λιγνίτης τέλος.
2: Κοιτάξτε, το λιγνίτης τέλος το έκανε το 20, δηλαδή με το που ανέλαβε, όταν γνωρίζαμε πολύ καλά ότι είχαμε περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας λιγνίτη για ένα διάστημα και μάλιστα σε περιόδους που υπήρχε κρίση. Τώρα έχουμε μια εξάρτηση πλέον από το φυσικό αέριο, που όπως ξέρετε το Χρηματιστήριο Ενέργειας, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συζητώνται σήμερα παντού, το έχουν βάλει όλες οι χώρες, όπου στο χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζεται η τιμή από το φυσικό αέριο ουσιαστικά, που είναι το πιο ακριβό. Και εδώ είναι και στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγινε. Άρα βάζω τη μεγάλη εικόνα ότι δεν πρέπει να συζητάμε πάντοτε τι θα κάνουμε σήμερα. Μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας και αν πάμε στο σήμερα πρέπει να εξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μου λένε, συγγνώμη για τη διακοπή, μου λένε τώρα κυρία Διαμαντοπούλου ότι πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για 200 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος ενέργειας για την Ευρώπη. Μιλάμε για...
2: Τρομερό. Ήταν το νούμερο ένα θέμα που τέθηκε, γιατί όλοι το ξέρουν, γιατί η βιομηχανία της Ευρώπης και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες αλλά και οι άλλες έχουν πρόβλημα. Ξέρετε ότι η χώρα η οποία πήρε πολύ ενδιαφέροντα μέτρα για τη βιομηχανία της είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έκανε, ουσιαστικά πήρε μια απόφαση για σταθερή τιμή στη βιομηχανία 65 ευρώ και ως αντάλλαγμα οι βιομηχανοί δεσμεύονται για συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση και, και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή έκανε ένα σχέδιο το οποίο το έχει βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ θετικό. Επομένως, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα και δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακοινώσει οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες, η κάθε χώρα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα δικά της.
0: Τι, τι έρχεται για την Ελλάδα, κυρία Διαμαντοπούλου, με βάση αυτή την εικόνα και... είναι αντιμετωπίσιμο αυτό που έρχεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
2: Δεν θέλω ποτέ να φέρνω την καταστροφή και να λέμε δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Όλα τα πράγματα είναι αντιμετωπίσιμα και μια χώρα, και μάλιστα μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει τα εργαλεία να προστατεύσει τους πολίτες της, μάλιστα σε τόσο δύσκολη περίοδο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν χειμώνα ο οποίος... Η συμφωνία που έγινε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η νέα πορεία της Τουρκίας, η σχέση μας με το Ισραήλ και οι εκλογές, οι επερχόμενες στο Ισραήλ, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πάρα πολλών ειδών αποφάσεις. Ο πόλεμος στα βόρεια, στα πάνω μας, Ουκρανία-Ρωσία, που φαίνεται η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλά ένας χρηματοδότης ενός πολέμου χωρίς η ίδια να παρεμβαίνει πουθενά. Είναι πολύ σύνθετη η συνολική εικόνα. Η χώρα μας έχει μια γεωγραφική θέση πολύ δύσκολη.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
12: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
11: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το nikos.gr. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Κάρπαθο.
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Σκουριές περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος, 3 δισεκατομμύρια και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, η κυρία Διαμαντοπούλου. Α, θες, Αντώνη, να το συμπληρώσεις.
1: Ναι, γιατί μου ταιριάζει πριν για το,
0: ναι, ναι,
1: για τη διαφήμιση που είπες, να πάω Χαλκιδική κι εγώ.
0: Για πήγαινε με μια Χαλκιδική.
1: Με μια δήλωση ενός βουλευτή,
0: τον κύριο
1: Πανά.
0: Πανάς,
1: ο οποίος τι είπε, ανθρωπάκος, είπε ότι ρε παιδιά να δούμε, αφού είναι σοσιαλδημοκράτης ο Τσίπρας, μήπως συνεργαστούμε. Και όπως επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είναι της μόδας στα τραγούδια, να πω ένα στίχο που έχει πει η Μοσχολιού, θέλω να σβήσω τα παλιά, οπότε πάμε στα καινούρια. Έχετε κοινά με το Τσίπρα, μετεκλογικά, στις πρώτες, στις δεύτερες, στις τρίτες, με το καλό που μπορεί κανείς να συνυπάρξει για να φτιάξει μια κυβέρνηση, αν αυτό χρειαστεί, ο τόπος.
2: Να ξεκινήσω με το ερώτημα που τέθηκε πριν το διάλειμμα. Εάν θα συνεργαστούμε με τον σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πότε έγινε σοσιαλδημοκράτη, δηλαδή αποχώρησε από την αριστερά? Γιατί
0: να ρωτήσετε έκανε... τον κύριο Πανά, όχι εμάς.
2: Θα σας πω γιατί εγώ μιλάω.
0: Εντάξει.
1: Μα είναι στη σοσιαλιστική ομάδα του στην Ευρώπη χρόνια τώρα.
0: Παρατηρητής.
2: Ήταν στην αριστερά.
1: Τα παρατήρησε καλά και εντάξει, εντάξει, σιγά σιγά. Μην τον αποκλείσετε, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Το κόμμα που έκανε πριν από λίγους μήνες έχει μέσα ένα τεράστιο αλφα, σωστά? Αριστερά, το είπε το κόμμα του. Δεν είπε για σοσιαλδημοκρατία, αλλά αυτά ας πούμε ότι είναι και τυπικά. Πάμε στην ουσία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μία ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει και παλιές αμαρτίες, πολιτικές αμαρτίες εννοώ, έτσι. Αλλά ας δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το Τσίπρας και φίλοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κόμμα ένα σχηματισμός ο οποίος υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία επιλέγει 30 ανθρώπους και ξαφνικά παρουσιάζεται ως ο εγγυητής τις επόμενες μέρες. Οι συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καθαρό από όλους, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί μέχρι τις εκλογές και εμείς και όλα τα κόμματα νομίζω ότι ως κυρίαρχο θέμα έχουν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
1: Προφανές, αλλά προκύπτουν ερωτήματα και ρωτάμε.
2: Το πρόγραμμά μας νομίζω το έχουμε αναπτύξει και θεωρώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι έχει γίνει αποδεκτό, έχει περάσει τον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ένα σύνολο στελεχών που είναι νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, συνδυασμένο με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα να κυβερνήσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση του προηγουμένου διαστήματος που ήταν να αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τις ευχές μας, να μιλάμε συνεχώς για συνεργασίες, όταν στο πολιτικό σύστημα δημιουργούνται κόμματα, διαλύονται κόμματα, έχουν εσωτερικά προβλήματα τεράστια τα κόμματα, δεν ξέρουμε...
0: Πάντως η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου. Μένει εκεί το ΠΑΣΟΚ, στην ίδια περιοχή κινείται, εκεί στο από 11 μέχρι 12%.
2: Ωραία, γι' αυτό και όλη μας η προσπάθεια, και τώρα κάναμε όλη την Κρήτη, κάναμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε όλο το Λυκανοπαίδιο, Η προσπάθειά μας είναι να φτάσουμε στις εκλογές με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλε, αν συνεχίσουμε να μιλάμε για βελόνες δημοσκοπήσεις και να χάνουμε τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χώρο που έχουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο με αυτό το θέμα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ενέργεια, για την Ευρώπη, τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ ουσιαστική.
0: Είναι το μεγάλο θέμα.
1: Ναι, τώρα είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι για τεχνικά, θα ρωτήσω όμως, αλλά να πω, απλώς να πω, γιατί συγκλίστηκα λίγο. Κυρία Διαμαντοπούλου, είστε Ευρωπαία πολιτικός με μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα κόμματα, με άλλα συστήματα εκλογικά προφανώς, συζητούν με ποιον θα πάνε μετά να κάνουν μια κυβέρνηση. Κ. Ανδρουλάκης, που ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, εγώ τη βρήκα εξαιρετική, είπε ότι μην ανησυχείτε, θα κυβερνηθεί η χώρα. Okay. Οπότε γι' αυτό και εμείς μέσα από τις δημοσκοπήσεις, μέσα από την επικαιρότητα, ρωτάμε αυτά. Απλώς αυτό μια παρατήρηση. Τώρα, να σας πάω σε ένα πεδίο που αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία εμπλέκονται για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναζήσει εμείς που είμαστε παλιότεροι, με την προεκλογική ατζέντα των κομμάτων. Αυτή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνει ντου ο Τούρκος, εκφράστηκε από ορισμένους ότι αφήσαμε το Μητσοτάκη χάος και πήγαμε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Ακραίο. Έτσι σχολιάστηκε και μάλιστα αποδοκιμάστηκε από την πλευρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Τι εκβιασμός, αν είναι εκβιασμός πολιτικός αυτό?
2: Θεωρώ ότι αυτό ξεκίνησε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, ο οποίος περιγράφοντας το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, ουσιαστικά είπε ότι σκεφτείτε την επόμενη μέρα, εάν δεν είμαι εγώ, τι θα γίνει. Το είχε προδιαθέσει με το αν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Το θεωρώ εξαιρετικά αλαζονικό και υπάρχει και ένα στίχος του Καβάφη που λέει «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», που αν το σκεφτείς σε μια στιγμή, ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος, βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του ότι χωρίς το Μητσοτάκη η χώρα θα γίνει, θα διαλυθεί, γίνεται από ένα σημείο και μετά αστεία. Τώρα, είναι δύσκολη η ιστορία των εξωτερικών μας θεμάτων. Βεβαίως, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πόλεμο, έτσι μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Είναι όμως μια δύσκολη περίοδος όπου η Τουρκία αναπτύσσει πολιτικές και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Δεν είναι ο ένας ο μεγάλος. Είναι η χώρα να αποκτήσει θεσμούς στην εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συζήτηση με τη Σαουδική Αραβία. Δεν μας έχουν ενημερώσει λεπτομέρειες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις παραγγελίες για τις περίφημες φρεγάτες. Γιατί, ναι, παραγγέλνουμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ως ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα χρειάζεται εξοπλισμούς. Αλλά λέμε εδώ και τόσο καιρό, παραγγέλλονται εξοπλισμοί. Δεν πρέπει να έχουμε μια παραγωγή στην Ελλάδα. Και δεν λέω μια παραγωγή να πάμε σε ένα καλώδιο και ένα καθρεφτάκι, έτσι που ακόμα και αυτό κάτι είναι.
1: Καλά, αυτό το λέμε καμιά 20 χρόνια ότι δεν έχουμε.
2: Αλλά κάτι να παράγουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Ωραία. Επομένως, ας πάμε σε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής, να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που να λειτουργεί, να υπάρχει ενημέρωση της αντιπολίτευσης, να υπάρχουν θέματα που τα ξέρει η Βουλή. Και μην πάμε στον έναν τον μεγάλο τον απαραίτητο.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, τι λέει ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για καύσιμα και ενέργεια, καθώς και για την πρότασή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Προφυλακιστέ οι 2 γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τι είπαν για την κατηγορία που τους αποδίδεται, τα ψηφιακά ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις φωτογραφίες στη διάρκεια της θεραπείας και τη διαδικασία ανάνυψης του τραγουδιστή. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, πόσο θα διαρκέσουν, αναλυτική πρόγνωση.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

0: περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Γραμματέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Κατεβήκατε από τα χαρακόμματα και ήρθατε στα FM για να τα πούμε. Καιρός ήταν. Εσείς, κύριε
0: Παπά. Δεν αντέχεις, αν δεν τον πειράξεις, δεν αντέχεις.
2: Όχι, συνεχίζετε τώρα, πρόσεξε. Ναι.
1: Πρόσεχε γιατί.
0: Πρόσεχε γιατί συνήθως σου απαντάς τα πειράγματα.
2: Ο Νίκος Παπάς δεν είναι σαν και εμάς. Το 1988, λοιπόν, που βγήκε η ταινία του Μπρους Γουίλις και τρέχαμε στα σινεμά, το πουλί σκληρός για να πεθάνει, τώρα το ξανανεβάζει το έργο και θέλει να γεμίσει τις αίθουσες. Δεν ξέρω, εξώστες θα γεμίσουν, αίθουσες θα γεμίσουν. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ή φρούδες, ελπίδες?
1: Ναι, νομίζω ότι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το έχει αποδείξει, διότι απέδειξε ότι έχει γεμάτα μπάρια προγραμματικά. Και για τα προβλήματα που πέρναγε μέχρι και τον Ιούλιο, και από τα οποία βγαίνουμε έτσι με πείσμα, επιμονή και σταθερότητα, θεωρώ ότι έχει πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο με θετικό τρόπο δυσανάλογα. Δηλαδή, δεν θα περίμενε κανείς με τα προβλήματα που κουβαλάει το κόμμα που κουβαλούσε μέχρι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο και μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια επανάκαμψης να μπορέσει να πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο.
2: Κουνιέται η βελόνα όμως.
1: Κουνιέται και περιμένετε να δείτε ότι κουνιέται. Θα βεβαίως και κουνιέται και θα δείτε ότι και θα κουνηθεί η βελόνα και συμμαχίες θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια μας.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε συμμαχίες. Βλέπουμε, ενώ έχετε μείνει λιγότεροι, να έχετε πάλι εσωτερικά θέματα. Βλέπουμε τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, να λέει ότι πρέπει να υπάρξει εκλογή νέας ηγεσίας και να θέτει υποψηφιότητα.
2: Αυτό το συλλογική ηγεσία που ακούστηκε, για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπει και ο Νίκος. Στη Θεσσαλονίκη μου θύμισε εμένα και τον Νίκο αυτά παλιά, αυτή τη συμμαχία που ήταν στο μπαλκόνι όλοι μαζί και δεν έκαναν τίποτα.
0: Συμμαχία των πέντε.
2: Τον πέντε.
1: Αυτό είναι το παράδειγμα
2: με άλλα χαρακτηριστικά προφανώς. Ναι.
1: Υπάρχει και το παράδειγμα του 58 που εδώ έγινε ξεκάθαρο.
2: Να πάτε πολύ πίσω τώρα αυτά.
1: Γιατί το 77 τι είναι, πρόσφατα, προφές. Λοιπόν.
0: Για το Δελατόλα, ναι. Για το Δελατόλα, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό σχήμα. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αντιλαμβάνεστε και ότι από τη θέση του γραμματέα

0: έχω πάρα πολύ μικρότερη δυνατότητα να εκφράζω προσωπική άποψη. Υποχρεούμε λοιπόν να μεταφέρω τη συλλογική απόφαση του κόμματος, η οποία λέει ότι προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Διαδικασίες προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ο Παύλος Φολάκης είναι ενεργότατος. Βλέπετε και για την υπόθεση της Νοβάρτης μια διπλή πρωτοβουλία και βεβαίως θα δείτε και τις επόμενες μέρες ένα σχεδιασμό εξορμήσεων στην επαρχία που θα είμαστε όλοι σε διάταξη μάχης.
1: Αφήνω τώρα την ερώτηση του καλού ανθρώπου Νίκο Χατζηνικολάου να μην πάει
0: και
1: ηλεύθερη πάνω σε αυτό.
0: Πάμε στο κακού ανθρώπου τώρα.
1: Όχι, θα πω όχι. Θα πω το εξής. Πέστε ότι εγώ φουκαράς θέλω να ψηφίσω στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και λέω τώρα να ψηφίσω.
2: Είδες πόσο συγκρατήθηκα και δεν συμφώνησα με τον παπά.
1: Ακόμα, το βλέπω ακόμα.
0: Ναι, εγώ δεν θυμώνω δημοσιογράφους. Ότι θέλετε να λέτε, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι,
1: θέλω λοιπόν εγώ. Το λέω κυριολεκτικά κιόλα. Εγώ δεν έχω κρύψει τα πολιτικά μου, πιστεύω. Θέλω να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ ή το Τζίπρα. Και λέω, ρε παιδί μου, προϋπήρχαν μαζί και τώρα είναι χώρια. Τι είναι εκείνο που θα με κάνει να πω όχι στο Τζίπρα και να πω σε εσά? Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει? Μου πείτε 15 πράγματα. Τι είναι εκείνο που θα πει ο άλλο? Όχι, ρε παιδί μου, εγώ εκεί θα πάω, εκεί θα παραμείνω.
0: Αυτό το ερώτημα μέχρι πριν και τη δεν θα έλεγα εγώ, ήταν δύσκολο να απαντηθεί αν δεν έπαιρνε πολιτικό μεγεθυντικό φακό. Τώρα είναι πάρα πολύ διάκριτες διαφορές, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί στη 13η σύνταξη, στη μείωση του ΦΠΑ και κυρίως στο δημοσιονομικό χώρο που κάνει την ίδια ανάγνωση με την κυβέρνηση. Αυτά δεν τα κάναμε όταν ήταν και ο Αλέξης μαζί μας και δεν τα κάνουμε και τώρα. Έτσι, αυτό είναι βασικό, είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει την οικονομική σου πολιτική. Αν λες κι εσύ ότι πραγματικά για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 μπορώ μέχρι 2,2, δηλαδή δεν έχω την πολιτική πρωτοβουλία να διαμορφώσω καινούριο δημοσιονομικό χώρο, να αξιοποιήσω τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου για να πάρω πρωτοβουλίες απαραίτητες. Εκεί πέρα πρόκειται για μια, νομίζω, πάρα πολύ ευδιάκριτη, από πολύ μακριά πολιτική μετακίνηση, για να σας πω και κάτι άλλο.
2: Συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Πανά, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είπε σοσιαλδημοκράτης και ο Τσίπρας, γιατί να μην συνεργαστούμε?
0: Δεν θα ανακατευτώ.
2: Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια μετατόπιση τόσο?
0: Όχι, δεν θα ανακατευτώ σε αυτά. Αυτό που εγώ θέλω να πω με έμφαση είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 2019, που ήταν πιο στενά τα οικονομικά του κράτους, να έχουμε δώσει την κλιμακωτή 13η σύνταξη και να λέμε τώρα ότι δεν γίνεται, που είναι πιο ανθυρά τα ταμιακά. Μπορεί να υποφέρει η κοινωνία, αλλά το κράτος έχει μαζέψει 30 δισεκατομμύρια ΦΠΑ από 17 που μάζευε το 2019. Άρα λέω στους αριστερούς και τις αριστερές ότι εδώ υπάρχει μια σαφής μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που παρουσιάστηκαν τα προγράμματα, διότι εκλογικεύεται όλη η ταλαιπωρία την οποία τραβήξαμε. Θα έπρεπε αυτά να έχουν αναδειχθεί, να μην διακινούνται σενάρια ότι έφταξε ο τάδε, η τάδε δεν μου μίλησε, με πήρε τηλέφωνο, δαχτυλίδια, διαδοχές, αυτά κτλ. Ως ρίζες διαφορετικών επιλογών. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση, την οποία θέλω να προλάβω τους καλοθελητές να πω ότι είναι θεμητή στη δημοκρατία. Και είναι και καλοδεχούμενη και αυτονόητη η ανάδειξη των προγραμμάτων. Αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Υπάρχει άλλο Τσίπρα, εγώ άκουσα, είπε ότι η πιο αριστερή ομιλία ήταν αυτή που έκανε αυτός.
0: Εντάξει, εγώ λέω πιο αριστερή ομιλία για πολιτική είναι αυτή που έδωσε την 13η σύνταξη όμως. Πώς να το κάνουμε?
1: Εντάξει, αυτό λέω. Και ακούμε τις απόψεις και τις δύο ενδιαφέρον. Θα αποφασίσουμε.
0: Και δεν παίρνω αριστερό μέτρο, διότι αν ξεκινήσει τώρα αυτή η κουβέντα, εγώ κάνω μια πραγματολογική διαπίστωση. Έτσι, και λέω ότι υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς θα καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά που βγαίνει από τα πλαίσια που θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν.
2: Τώρα δεν ξέρω όμως αν αυτό, αν δηλαδή η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός είναι ιδεολογικό θέμα, γιατί τα ίδια αυτά θέματα τα έθεσε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κατάλαβα.
2: Δηλαδή, μην μιλούμε για ιδεολογική μετατόπιση. Δεν είναι θέμα αριστεροσύνης. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Προγραμματικών
1: δυνατοτήτων.
0: Μα με συγχωρείτε, οι προτεραιότητες δεν έχουν πολιτικό στίγμα? Εάν εγώ λέω ότι ξέρετε κάτι, τα μερίσματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε, δεν έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτό? Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μισό βήμα. Τι έπαθε όμως, κατά τη γνώμη μου? Είπε ότι αυτό θα το κάνω σταδιακά, επειδή και ο ίδιος ασπάζεται αυτό που η κυβέρνηση σερβίρει και είναι ψευδές, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι ανελαστικός.
2: Δεν είναι. Δεν είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
0: Δεν είναι.
2: Με βάση τα ευρωπαϊκά προτάγματα.
0: Με τα ευρωπαϊκά προτάγματα, λοιπόν, θα το πω για ακόμα μία φορά. Και θέλω να καλέσω και την εκπομπή σας.
2: Σας έχω ξανακούσει. Οποία... Θέλω να το πείτε.
0: Απλώς
2: να ακουστεί, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει δύο ευελιξίες. Τα μέτρα που παίρνεις μόνο για μία χρονιά, εάν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, και βεβαίως τον παραπάνω δημοσιονομικό χώρο, αυτό είναι μία μεταφορά της λογικής.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Energy.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε. No.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 4391 21.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Η τιμή του και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την εφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον σταθμό μας και τη φθινοπορεινή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι υιοθέτησε τη λογική του όχι σε όλα, ακόμη και σε αλλαγές με τις οποίες επί της αρχής συμφωνεί. Όποιος ψηφίσει όχι, παρόν θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.
0: Εφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις. Αναφερόμενος στην πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του.
1: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσε ως στόχο να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent που καταγράφει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%, που κυμαίνονται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
1: Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός είπε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και όχι ανακοπή. Σημείωσε ότι ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει τους ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας, ενώ άφησε εχμές για το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι διέκοψε την κάρπα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές, έσπευσε να βοηθήσει.
0: Εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέα ζητεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου.
1: Συναγερμό στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει εκκοινωθεί έκταση ακτίνας 300 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και σχολεία. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του στρατού για την εξουδετέρωσή της.
0: Σε φθινοπορεινό κλειό από σήμερα η χώρα με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται τα νότια τμήματα της Κρήτης και η Γάβδος, ενώ αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στα Κύθυρα και την νότια Πελοπόννησο. Πότε έρχεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
0: 6 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους και σοφρονιστικός υπάλληλος, μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, κάναβης και 4 κινητά τηλέφωνα.
1: Τα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα στη League Face του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Σέντρα στις 10 το βράδυ, να είμαστε αποτελεσματικοί και να προσέξουμε στην άμυνα, δήλωσε για το απόψινο παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Αλγουαθίλ.
0: Στο κήπεδο Ελλάδος ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος στις 8 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στους δρόμους του λεκανοπεδίου.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάλιρο.
1: Παναγιώτη, από σήμερα τίθενται σε ισχύ και ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε και αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των επιβατών λειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από τη στάση μετρό Σύνταγμα μέχρι τη στάση μετρό Εγάλεο και ανάποδα.
3: Το θέμα της ημέρας.
0: Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Βήμα βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα μιλά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το λόγο αναμένεται να λάβουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Να συνδεθούμε απευθείας με το Κοινοβούλιο. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Στο καρτέλ που φτιάχνετε, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιστούμε. Μια Ελλάδα για όλους, μια χώρα που χωρά όλους τους Έλληνες, είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών.
0: Τα πνεύματα οξύνθηκαν με το καλημέρα. Αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασαν νωρίτερα έντονα με το επιχείρημα ότι ως εξοκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία. Μύρισε μπαρούτι στο κοινοβούλιο από τα πρώτα λεπτά Γιώργο Λικουρέτζο, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των εκλογών σε μια συζήτηση που έχει επεκταθεί σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον έχει παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση ότι είναι μια μάχη προεκλογικού χαρακτήρα, κυρίως μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Ακόμα και από αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη για το δίνοντας το περιεχόμενο της μάχης που αναμένεται να δώσει, νομίζω ότι περιγράφεται το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Και εκεί έμεινε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προτάσσοντας απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας το τρίπτυχο το οποίο λέει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Παρότι πρέπει να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει ανοίξει ευθέως το πολιτικό κάδρο της πορείας προς τις κάλπες. Έτσι θα πάμε. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης και απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα εξήγηλαν οι δύο πρόεδροι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βάρος της κόντρας εκεί πέφτει στην κοστολόγηση
0: των προγραμμάτων, ακριβώς.
6: Ναι, ακριβώς. Με τα δύο κόμματα, τους δύο προέδρους, μάλλον να τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρούν τα ξύφη τους για το ποιος έχει κάνει την πιο συνεπή κοστολόγηση στα προγράμματα και ποιο το πρόγραμμα, να το πω λίγο λαϊκά, βγαίνει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση και τα οικονομικά περιθώρια της χώρας. Και σε αυτό το φόντο, ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τη σταθερότητα ως βασικό πολιτικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο. Δήλωσε δικαιωμένος για το γεγονός ότι δεν πήγε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτή την ώρα, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια προεκλογική περίοδο πιθανότατα παρατεταμένη, καθώς φαίνεται ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και από εκεί και πέρα εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος ήταν εκεί, όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη στάση τους κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία στην προτείνουσα Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα. Δεν φαίνεται ότι καμία διάταξη δεν πρόκειται να πάρει ούτε σήμερα 180, ούτως ή άλλως ακόμα και να έπαιρνε, με δεδομένο ότι στην πρώτη ψηφοφορία οι θετικές ψήφοι κινήθηκαν μεταξύ 156 και 161 ψήφων. Δεν περνάει στην επόμενη Βουλή καμία πρόταση με 180 ψήφους. Κάτι που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να βρουν τις 180 θετικές ψήφους. Και εκεί υπήρξε και ένα μπραντεφέρ, θα το έλεγα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το πώς πρέπει να γίνεται η αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκη κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ έρχεται και διαφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ίδιο. Ακόμα και αν υιοθετούσε πλήρως η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ θα τις καταψήφισε. Και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει για μια ακόμα φορά την πρότασή του να αλλάξει ο τρόπος συνταγματικής αναθεώρησης και το 180 να απαιτείται μόνο στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου εκεί να επιτυγχάνεται η ευρύτερη συνένεση.
0: Διανύουμε προεκλογική περίοδο και κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού ροκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔ με αιχμή την κατάργηση της μονιμότητας. Πορεία στο κέντρο πραγματοποιούν και φοιτητές που ζητούν αύξηση του επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης και ανακαίνιση των εστίων.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις για το θέμα. Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε ότι είναι καθαρά προσωπική του άποψη, που μάλιστα διαστρεβλώθηκε, και ότι δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμό Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και στη συνέχεια ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
7: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
8: μάλλον
7: κρίσιμη,
8: θα χρειαστεί,
7: ναι, αλλά δεν θέλω να
8: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
7: Προτέξτε.
1: Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
9: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Παίρνω τη σκητάλη από τον συντοπίτη μου, τον Γιώργο Λικουρέτζιο, και θα επιμείνω στο θέμα της ενέργειας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας το προσκήνιο την έννοια της σταθερότητας, τη συνδύασε με την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι και η ενεργειακή κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της την πληγάδες. Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στην σημερινή απογευματινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Οικονομικό Επιτελείο να θέτουν επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Αποφάσεις όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανοιχτό παράθυρο από τον Παύλο Μαρινάκη όσον αφορά σε νέα μέτρα στήριξη τη κοινωνία. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη. Ιδιαίτερα για τον ειδικό χώρο κατανάλωσης στα καύσιμα, επεσήμανε ότι ακόμα και η μείωσή του ως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, όσον αφορά στην σκόνη που έχει σηκώσει η πρόσφατη τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αυτό έπραξε και σήμερα ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το συνδύασε τις απαντήσεις του με το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πιαστεί από το οτιδήποτε προκειμένου να σηκώσει πολιτική σκόνη με το βλέμμα εστιασμένο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι το ίδιο ποσό αφορά το ετήσιο κόστος, ενώ για το Πασόκ έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν για να καλύψουν όλο το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πολίτες ως μέσο στήριξης. Τοποθετήθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και ολοκληρώνω γι' αυτό τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά στον Ηλία Καστιδιάρη. Στον Άριο Πάγο είναι αναμενόμενο ότι υπερνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Καστιδιάρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη. Ο Άριος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκλειστικές και αν είναι, αλλά για τις πράξεις του σημείωσε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης σχετικά με την πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη κοστολόγηση, όπως είπε, των προγραμμάτων τους.
7: Ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, σε μια προσωπική συνέντευξη, όχι δηλαδή προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιο προγραμματισμό στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
8: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
7: Όχι.
8: Ότι ψήνεται η δουλειά για μετά τις εκλογές.
7: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους.
0: Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση με την οποία άρχισε την ομιλία της, ότι πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αναφερόμενη στο καυτό ενεργειακό μέτωπο, η Ursula von der Leyen προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει προσθεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Ο Βαγγέλης Αρετέος παρακολούθησε όλη την ομιλία της και μας ενημερώνει.
10: Η σημερινή ομιλία της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο είχε βασίλει ένα βασικό μήνυμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ικανή να επηρεαστεί μόνη της τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής και με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη. Το επίκεντρο της ομιλία της ήταν κυρίως η ασφάλεια. Εκεί η Ursula von der Leyen πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια ιδέα που υπάρχει ήδη, για την εξανάφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ώρες η πρόεδρος της Κομισιόν. Και παράλληλα ένας νέο μηχανισμό διαβουλεύσεων κατά το πρώτο άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για περιπτώσεις υβριδικών απειλών. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το άρθρο 42 που προβλέπει ουσιαστικά την αλληλεγγύη σε περίπτωση μεγάλη.
0: Υβριδική απειλή, ακριβώ.
10: Και τώρα έχουμε αυτό το στάδιο, το ενδιάμεσο που προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο μεταναστευτικό, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη φεύγα τη Ισπανία, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενό νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπιση καταστάσεων για περιπτώσει κατά τι οποίε μαζικέ μετακινήσει πληθυσμών σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Η von der Leyen έθεσε ως στόχο μια πολύ πιο ηλεκτροποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία, με μεγάλη αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, περισσότερες διασυνδέσεις και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το μήνυμα είναι ότι η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όσον αφορά τις άλλες πηγές ενέργειας, η von der Leyen άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για άλλες ενέργειες όπως πυρηνική, βιομεθάνιο, επιμένοντας πάντως ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικά ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά επίσης την Ρωσία και τις εξωτερικές επιλές, η von der Leyen είπε ότι δεν έχουμε μόνο αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές δυναμικές παραπληροφόρησεις και επιτρέπουν έτσι τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Βασίλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεγάλη είδηση επίσης είναι ο Καναδάς, καθώς η von der Leyen πρότεινε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος ή ο πρώτος ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένος έτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια νέα συμμαχία για το μέλλον, όπως είπε, με χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το τρίτο μεγάλο μέτωπο ήταν η τεχνολογία και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ η πρόεδρος Κομισιόν ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη προσοχή, ένα είδος φρένου δηλαδή, στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και επίσης έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα social media και στις επιβολητικές της Κομισιόν για τον έλεγχό τους, κυρίως όσον αφορά τη νεολαία.
0: Ακούσαμε τους στόχους, το ζήτημα, Βαγγέλη, και να σε ευχαριστήσουμε είναι πότε θα υλοποιηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Την ώρα πάντως που η Ούρσουλα von der Leyen έθετε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, έχει σημαίνει συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, γιατί η Σαουδική Αραβία και η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Aramco πάγωσε τις μεταφορές πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού East-West, έχει ως αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να κινείται σταθερά κοντά στα $110 το βαρέλι. Κατ' επέκταση, ακρίβεια μετακυλείται στα εγχώρια καύσιμα, η μέση πανελλαδική η τιμή της βενζίνης είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ από το 2 και 15, γεγονός που έχει ανοίξει, Δημήτρη Χριστούλια, τη συζήτηση σε κυβερνητικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη νέων μέτρων.
11: Ελισάβετ, ανέφερες πολύ σωστά ότι με τον αγωγό West-East να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 6η μέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η πίεση στη μέση πετρελαίου Brent. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο αγωγό διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται.
1: Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χάνονται, λοιπόν.
11: Είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco.
12: Energy. 94,2.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Yes Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Οι διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα ελλείψεις. Αύξηση καταγράφηκε και στα πετρελαϊκά προϊόντα. Τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, τα αυξημένα αποθέματα δεν σημαίνουν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο λογαριασμός για τους Αμερικανούς καταναλωτές έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Brown, οι Αμερικανοί έχουν δαπανίσει περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις 28 Φεβρουαρίου, δείχνοντας πόσο γρήγορα η άνοδος του αργού περνά στην πραγματική οικονομία και στις τσέπες των καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Θανάση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε τις ανακοινώσεις για τα αμερικανικά αποθέματα ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων εδώ στη χώρα μας, ο Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και επανερχόμαστε.
5: Θα κληθούν τα κράτη να πάρουν προμήθειες καυσίμων από άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική. Θα σας πω λοιπόν ότι και από εκεί τα ναύλα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα μπορεί να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να βρίσκονται στα 110 δολάρια, δανείζομαι, τη τιμή του, και να βλέπουμε το δηλισμένο προϊόν να είναι πολύ ακριβότερο.
4: Η Ουάσιγκτον, Θανάση, φέρεται το μεταξύ να σχεδιάζει εφοδιασμό του Ισραήλ με δεκάδες χιλιάδες βόμβες, στον απόϊχο μάλιστα των αποκαλύψεων ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα αποθέματα όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πώληση βομβών μεγάλης ισχύος προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο Ουάσιγκτον Post. Το πακέτο φέρεται να περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, ενώ προβλέπεται και η παράδοση 20.000 διατριτικών κεφαλών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά με δυνατότητα πρόκλησης εκτεταμένων καταστροφών. Η χρήση βομβών αυτού του μεγέθους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις συνέπειες στους αμάχους, και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στη Γάζα και στο Λίβανο. Βασίλη.
6: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες του στον ανακριτή, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για τα γεγονότα που εκτυλήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η γιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδίδεται. Επέμεινε ότι ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, ενώ ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών είναι πάγια τακτική της. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν διέθετε φορά λεωφορείο και πως διέκοψε την κάρπα. Ο σύζυγός της από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές έσπευσε να βοηθήσει. Και όλα αυτά, Θεοδόση Πάνου, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
7: Βεβαίως, και επιμένουν στην, και οι δύο επέμειναν στην, στις προανακριτικές τους καταθέσεις, ότι μετά τις 4 ήρθε, λίγο μετά τις 4 ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης, έφτασε στο γραφείο, παρά τα αντίθετα αποτελέσματα που υπάρχουν από την ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος και όσον αφορά βεβαίως την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό γιατί το κάνουν? Γιατί λένε ότι γύρω στις 4 και 4 πια διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά και αμέσως φωνάζει το ΕΚΑΒ. 4 και 20 το ΕΚΑΒ, 4 και 26 είναι εκεί ο πρώτος διασώστης.
6: Για να μην φανεί ότι υπάρχει καθυστέρηση από την ώρα που υπήρξαν τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
7: Βέβαια, βέβαια, ακριβώς έτσι. Και επίσης ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού υποστήριξε ότι εγώ δεν έχω δεμία σχέση με όλα αυτά. Αυτά τα κάνει η σύζυγός μου αυτές τις θεραπείες. Εγώ έχω το δικό μου ιατρείο και μάλιστα εξέταζα έναν ασθενή και παρουσίασε σε ένα χαρτί ένα παραπεμπτικό. Το οποίο όμως είναι τυπωμένο και δεν φαίνεται να έχει και ηλεκτρονική ανταπόκριση, γιατί όπως ξέρουμε τώρα πια τα παραπεμπτικά είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιμένουν λοιπόν σε αυτήν την στις προανακριτικές τους καταθέσεις και η 56χρονη είπε ότι έγιναν τα πάντα σύμφωνα με την επιστήμη μου και την ιατρική που έχω σπουδάσει και δεν περιέχει κανένα κίνδυνο. Αυτή η θεραπεία αντιθέτως κάνει καλό στον οργανισμό. Αυτά έλεγε περίπου, μάλιστα όταν μετά από 8,5 ώρες βγήκε και από το γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα και πια πήρε την σειρά ο σύζυγός της, η ίδια ένιωσε έντονα λιποθυμικά επεισόδια, πλην όμως όταν έφτασαν εκεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν δέχθηκε από αυτούς ιατρικές βοήθειες παρά μόνο το σύζυγό της και χρειάζεται να διακοπεί η διαδικασία ώστε να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, όπως είπες, φαίνεται ένα μέρος των ευθυνών να το μετακυλεί προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ και του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο λέγοντας ότι αυτοί δεν είχαν ούτε φορείο, τον πήραν σε μια καρέκλα τον ασθενή και χρειάστηκε γι' αυτό να διακόψουμε την κάρπα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, τι υποστηρίζουν, ότι το εφορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Γι' αυτό πάντα έχουμε μαζί μας και μια ειδική καρέκλα μεταφοράς ασθενούς, την οποία βάζουμε στο ασανσέρ και με αυτή την καρέκλα που διαθέτουμε μέσα στο ασθενοφόρο κατεβάσαμε τον ασθενή, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι τον βρήκαν σε ημικαθισμένη στάση, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση της ανακοπής, πρέπει ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση και μάλιστα περιγράφει στην κατάθεσή του ο διασώστης ότι είδα, λέει, τον γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι. Ως γνωστόν, ακόμα και οι αδαείς που μπορεί να έχουμε λάβει μια μικρή εκπαίδευση τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει, όλοι γνωρίζουμε ότι το κάρπα γίνεται με τα δύο χέρια. Αυτές οι έντονες
6: πιέσεις και πιέσεις. Ναι.
7: Μπράβο. Και όχι με το ένα χέρι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πολλά. Την άκουσα λοιπόν για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται να ξεκινήσει και η μεταγωγή τους στις φυλακές. Αναμένονται τα έγγραφα για την προφυλάκηση και βεβαίως να δούμε και σε ποιες φυλακές θα μεταχθούν.
6: Θα μεταφερθούν.
7: Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα πάνε στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό τις αμέσως επόμενες ημέρες μάλλον θα φύγουν για τις φυλακές που έχει οριστεί για τον καθένα.
6: Πάντως εδώ φαίνεται ότι παραμένει το ερώτημα πού έστειλε τις φωτογραφίες γιατρός και επίσης παραμένει και ένα ερώτημα αν είχε χορηγηθεί κάποιο είδους ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη πριν τη θεραπεία που μπορεί να έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της στο όλο συμβάν. Λοιπόν.
7: Αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όσον αφορά τώρα και τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Χωρίς τοξικολογίες συστολογικές δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, όσον αφορά τον μυστηριώδη άνθρωπο με αναψαγωγικών που έστειλε τη φωτογραφία, δεν είναι ο σύζυγος, αλλά η ίδια τον κατονόμασε. Σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα κατονόμασε έναν υπνοτιστή παύλα ιατρό. Τώρα πώς
6: συνάδει
7: ο υπνοτισμός με την επίσημη ιατρική, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, και από ότι καταλαβαίνω τον υπνοτισμό σε σχέση με την ιατρική, η κανονική ιατρή δεν την αποδέχονται. Τώρα φαίνεται ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τρέχουν πια την κύρια ανάκριση έχουν το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το αποτύπωσε η 56χρονη γιατρός, και τις αμέσως επόμενες μέρες νομίζω ότι το μυστήριο θα λυθεί, καθώς θα κληθεί να περάσει τις πόρτες του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκειμένου να δώσει και αυτό στην δική του εκδοχή για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Επίσης, κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον άνθρωπο που σύστησε τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των ιατρών, και περισσότερο την 56χρονη, στον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς βρήκε το θάνατο μέσα στο ιατρείο του.
6: Απάντηση στις εχμές κατά του ΕΚΑΒ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος.
8: Είναι απαράδεκτες οι καταδύσεις.
9: Ναι.
8: Όταν οι διασώσεις σε τρία λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασε στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα ελαργική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή, κάνανε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο πολύ ταχύτατα γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό. Πάλι όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
6: Εν τω μεταξύ, είχαμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδη Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου, για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενεργείες τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης, ζητείται έρευνα σε βάθος πενταετίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Τώρα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προανήγγειλε ελέγχους και σε άλλα ιατρία τις επόμενες ημέρες.
10: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να κάθεται στο ιατρείο του, να βάζει στους ασθενείς να φαίνονται και να κάνουν TikTok, να μιλάνε συγχρόνως και οι δύο, να λένε πόσο ευχαριστημένοι είναι, τι γίνεται. Αυτά απαγορεύονται από συγκεκριμένο κόσμο. Το οποίο ιατρείο ίδιο είναι σε δύο μέρη. Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα λοιπόν και αύριο γίνονται οι έλεγχοι και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ μου λέει πλέον δεν αστειεύομαι με το να κάθομαι να λέμε. Θα πάμε να το ελέγξουμε και θα πάει πειθαρχικά, διότι οι διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγαίνει να δείχνει τον άρρωστο να συγχρόνως να έχει ενδοφλέβεια χωρίς με βιταμίνες, ένας αγκιοχειρουργός, και συγχρόνως να το δείχνει σε TikTok, να το ανεβάζεις.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε φθινοπορεινό κλειό από σήμερα η χώρα, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς που θα εκδηλωθούν πιο έντονα τα φαινόμενα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
9: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περίοδου immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια

0: 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με φθινοπορεινές οσμές. Από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περνάμε σε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθύρων, αναμένεται μάλιστα τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παρά το νέο σκηνικό που φαίνεται πως θα διαρκέσει έως και αύριο, η θερμοκρασία τάσο αρνιακέ δεν βλέπουμε να σημειώνει αξιόλογη μεταβολή, παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, πράγματι έτσι είναι και μάλιστα από την Τετάρτη, από αύριο και μετά και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 31 με 32 πάλι βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι όμως. Το βράδυ όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, περιμένουμε αύριο βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τραβιατική κακοκαιρία ανατολικότερα και νοτιότερα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 25 με 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες μέχρι 5, στον Εβοϊκό 6 και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή και μετά, με ηλιοφάνεια παντού, ενώ και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, που θα φτάσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
3: Τις παγιές τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για απειλή προς την Τουρκία. Νίκο Νανούρη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Χακάν Φιντάν, λοιπόν, επιστρέφοντας από τη Συρία, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και έθεσε ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μια πάγια τουρκική θέση. Καταρχάς, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει η Άγκυρα να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την παρασύρουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Καλής γειτονίας. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουν και τους το έχουμε μεταφέρει, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και συνέχισε λέγοντας ότι ο εξοπλισμό νησιών με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κατηγόρησε παράλληλα ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες και κατέληξε λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές κρίσεις στην περιοχή. Για κρίση στην ασφάλεια, καλό είναι να μην προσθεθεί και άλλη μία.
0: Αθλητικά.
1: Έχουμε αγώνα στις 10 σήμερα το βράδυ, Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Καραϊσκάκι στη Αγγελόνια.
5: Έτσι είναι, Βασίλη και Ελισάβετ, πρεμιέρα σήμερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 10 την πολωνική Αγγελόνια, πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του ο Ολυμπιακός. Στην αποστολή είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, εκτός του τραυματία Σά και ο τιμερωμένος Φορτούνης. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν στο δεξί άκρο. Ο Τικιστιάν φέρεται να έχει προβάδισμα να είναι αριστερά. Ο Έρτα και Έστε θα είναι στον άξονα. Ο Τικίνιο πιθανότατα στο 10 με τους Μαρτίνς και Ζώτα στα φτερά και το Γιάρεμτσουκ να έχει σοβαρότερες πιθανότητες να είναι ο προκειμένος στην επίθεση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αλγουασίλ, προσθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, αποτελεσματικοί στην επίθεση. Σήμερα όμως είχαμε και μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Απέκτησε τον 28χρονο επιθετικό Μάριους Μουνταλμαντή, ο οποίος είναι από το ΣΤΑΤ διεθνής, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αγωνίζοντας στην τουρκική Σαμσοσπορ από το 2023, έχει 119 συμμετοχές με 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 ο Μάριους θα είναι στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή να πιθανότητα.

0: πρωτάθλημα θα είναι και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο είναι η σειρά του Όφη στο Europa League. Υποδέχεται στο 8 παρατέταρτο στο Πακρίτιο στάδιο του Ηρακλείου την πανίσχυρη γερμανική Hockenheim. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, είπε ο προπονητής του Όφη ο Χρήστος Κώτης. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα στις 3 στο Βόλο η Νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 5 παρατέταρτο ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό. 6 παρατέταρτο η Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης του Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στις 8 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την ομάδα του Όφη. Αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Χθες κέρδισε μετά από εξαιρετική εμφάνιση με 3-1 σετ στη Σουηδία. Αύριο παίζει με τη Σλοβακία. Τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Στο ποδόσφαιρο και πάλι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού χαφ Κώστα Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλο θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας Γιούρι Λοτίκιν που ήταν στο Λεβαδιακό και παλιότερα στον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο του 2027, όπως αποκάλυψε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο στην Bundesliga. Θυμίζουμε ότι πέσει ρήξη πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάστασή του. 6 Οκτωβρίου η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής θα αγωνιστεί σε φιλικό που θα δώσει η Εθνική Αργεντινής με την ομάδα του Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το μπάσκετ, κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Αμπουτάμπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό, την Παρασκευή, ο κάτοχος του τίτλου θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κλείνοντας, απόψε στις 10, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League, ξεχωρίζουν και τα παιχνίδια Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Κέλλερ.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο Κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
3: Πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν κυρίες κύριοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα των εκλογών.
1: Και στο enikos.gr Θάνατος Μαζονάκη, ο δικηγόρος των δύο γιατρών, θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκησής τους.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωρο επιτόκια.
2: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
11: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
12: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
13: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε κάπως έτσι στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Παναγιώτης όμως στο μικρόφωνο, Ελένη Γουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Την ακούτε. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
1: Έλα, όχι, σταμάτα.
0: Αλλά η μόνη βελτίωση, η μόνη έτσι, κατάσταση είναι ότι η μουσική παραμένει η καλύτερη που θα μπορούσατε
1: αλήθεια
0: να ακούτε.
1: Είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Εγώ αισθάνομαι πολύ καλύτερα πάντως.
0: Μπράβο. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, για τον εαυτό μου μίλησε πολύ. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, ένας μασούτης που κερδίζεις έχοντας τη μάσκα. Πάντα. Στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις βγάλει, μπορείς να πας να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν. Κατεβάζεις το application του μασούτη, γιατί έχεις πρόσβαση σε coupons ή orders. Βλέπεις το φιλάδι προσφορών της εβδομάδας, καθώς λαμβάνεις και μετά πας notification την προσφορά της ημέρας. Και να συμβαίνουν αυτά τα πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν,
1: πες το.
0: Μη λέω πολλά, πρόστιμο ολοκαίρια τραγούδια από Ηλία Βρετό. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε 2 ώρες γεμάτης μουσική.

0: πάμε με Αναστασία. Ένα διάλειμμα κουσκούς είναι εδώ.
1: Η Αναστασία τι θα κάνει το χειμώνα?
0: Έβγαλε το tour, το North American νομίζω tour και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και λέει μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε αφίσα.
1: Μαγαζί για γιορτές coming soon,
0: ναι,
1: σταμάτα.
0: Μπαίνει.
1: Έλα, σταμάτα τώρα, θα μπω ευθύς αμέσως.
0: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ, μπράβο, ωραία ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω και τι συζητάει να σου πει ειλικρινής. Για Θεσσαλονίκη τη βλέπω έτσι όπως το κόβω.
1: Α, ναι, εντάξει, μπορεί. Περίμενε.
0: Για Αθήνα δεν βλέπω κάτι.
1: Έλα, δεν το γράφει ρε. Αναστασία Τουρ λέει.
0: Ναι, δες κάτω κάτω.
1: Πού?
0: Παιδί μου.
1: Ο μαγαζί και γιορτές καμισό. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Μαγεία.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μπορεί να έχει και ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Θοδωρής Φέρης είπες.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Από παγκόσμια, άλλο τίποτα. Παγκόσμιες πρώτες έχουμε εδώ όλοι μας.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Χαμός έχει γίνει γενικά και με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Εγώ τρελαίνομαι με τα TikTok που κάνει η αδερφή της Κατερίνας. Η κανονική αδερφή της Κατερίνας. Η οποία είναι δασκάλα γερμανικών. Και παίρνει τα τραγουδία της Κατερίνας πολλές φορές και τα κάνει, βάζει τους στίχους κανονικούς και βάζει και τους γερμανικούς από πάνω. Έχει τρέλα με τα γερμανικά η αδερφή της Κατερίνας. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνω συνέχεια. Δηλαδή που θα βγάλει ένα τραγούδι, πάντα θα πάει και θα το κάνει.
0: Στα γερμανικά.
1: Ναι. Δεν θα τραγουδήσει. Γράφει τους στίχους και από πάνω γράφει και τη γερμανική μετάφραση. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν του ακαδημαϊκού, ήταν και οι δύο. Και η Κατερίνα ήταν.
0: Η Κατερίνα τι ήταν?
1: Φιλοσοφία και. Το όχι, ρε παιδί μου, και με το λέγιν. Πολύ η Κατερίνα. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Έκανα διαφήμιση Κατερίνας.
0: Έτσι.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα.

0: Energy. 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή, Αντίλικο Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο πέμπτο μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαστε κάθε κλασμένη.
0: 16 του Σεπτέμβρη, αύριο γιορτάζουν και οι Σοφίες.
1: Τέλεια. Μια και γιορτάζουν Σοφίες λοιπόν, θέλω να σου δείξω αυτό που μου έστειλε μια φίλη μου εδώ πέρα. Που σου λέω, θα σου το πω στον αέρα. Και είναι αυτό. Μια τούρτα. Διάβασε την δύναμη.
0: Φεδογιώργη. Αχ, σαν αυτό το Βαγγέλη του Κυπαρίσι.
1: Φεδόργιο. Φεδόργιο τον λένε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Φεδόργιο. Να σου πω κάτι που έλεγε Μυρσίνη,
1: ναι.
0: Πασιφάι μου.
1: Ναι. Και λέω, τι όνομα της είναι αυτό. Και μου λέει, δεν αντέχω με τους ανθρώπους, μου λέει άλλο πια.
0: Δεν λυπούνται τα παιδιά.
1: Πες εσύ. Σε λίγο το Γιώργος και τον Νίκος και το Τάκης θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι προς εξαφάνιση.
0: Μα είδα τώρα και την αφίσα του Μαζονάκη που λέει Γεώργιος Μαζονάκης.
1: Γεώργιος Μαζονάκης.
0: Ναι, δεν είναι Γιώργος, τότε.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ο Βάγκος έχει, είναι Βάγκος, ρε παιδί μου. Το έχεις.
0: Εντάξει. Τι ναι. Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε.

0: αυτό είναι ο Ρακ Παλώμα. Μια και λέμε για ονόματα τέτοια, Ρακ. Από το Ηρακλής όμως.
1: Ηρακλής όμως.
0: Ναι. Τώρα...
1: Φεδόργιος. Από τι είναι, από το Φέδωνας και το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Φεδόργιος.
0: Αρίωνα. Αναξίμανδρε.
1: Όλοι αυτά. Μάξιμε. Μαξιμιλιανέ. Που. Πάει το.
0: Μαξιμιλιανός αλλά... υπάρχει όλο.
1: Μα ρε πάει. Εννοείται υπάρχει. Φεδόργιος. Και το Φέδωνας υπάρχει. Τώρα το.
0: Φεδόργιος όμως.
1: Φεδόργιος. Φεδόργιος.
0: Φεδόργιε.
1: Και στο λέω και εγώ που έχω ένα όνομα που δεν ήταν ρε παιδί μου μέχρι πολύ πρόσφατα.
0: Ούτε είναι ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχει πλέον, υπάρχει. Φωφτίζουν και τα παιδιά τους έτσι γιατί.
0: Φεδόργιος.
1: Φεδόργιος τώρα είναι. Εντάξει.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: δικός μου ο δρόμος. Με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη, αν το ξέρεις αυτό.
1: Τι είσαι έχει πιάσει τώρα με το δικό μου το δρόμο.
0: Είναι από τα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ο δικός μου ο δρόμος, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Θέλω
1: πες
0: να μου πεις ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που αποφασίζουν παρορμητικά.
1: Παρορμητικά. Ο Λέοντας.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης.
0: Ναι.
1: Ο Ιχθύς.
0: Όχι.
1: Okay. Ο Λέοντας, ο Τοξότης, ο Δίδυμος.
0: Ναι.
1: Και.
0: Τρία, τέσσερα.
1: Ο.
0: Ο.
1: Κεδροχός. Του αέρα.
0: Όχι.
1: Παρορμητικός.
0: Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Κριός.
1: Είσαι παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ παρορμητικός ο Κριός. Mm. Αποφασίζει δηλαδή πριν να ακούσουμε την ερώτηση, έχουμε πει τι συμβαίνει. Ο Δίδυμος είναι γιατί έχει την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Λέων γιατί λέει ναι όταν μια επιλογή, ας πούμε, έχει μια ένταση, μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι,
0: και ο Τοξότης επειδή προτιμάει το ρίσκο από το να χάσει μια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά.
1: Okay.
0: Η παρόρμηση δεν είναι πάντα βέβαια επιμπολαιότητα, είναι πολλές φορές και από ταχύτητα ή περιέργεια. Να το πούμε αυτό.
1: Περίεργη σκότωση στη γάτα, πανελίωτη.
0: Ελπίζουμε να συμβεί αυτό στην κοινή περίπτωση.
1: Άμα είσαι περίεργο, δηλαδή να φάει αυτό με το φυσικό βούτυρο και το καραμελωμένο μήλο χωρίς ζάχαρη και από πάνω κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ορίστε.
0: Μα δεν έχω τόση περίεργη.
1: Το κοιτάει σαν να είναι.
0: Κοίτα, επειδή τα,
1: πατημένα...
0: τα δικά σου τα υγιεινά τα φοβάμαι και επειδή μου λες είναι πολύ γευστικά πράγματα που δεν θα το έχω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Μόνο αν ήμουν ειστικός μου μια εβδομάδα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβε. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Λέξεις. Τόσες λέξεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
11: Πήγε για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
12: Daily Couscous.

0: ζωή.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης, ερωτευμένος. Τι ωραίο τραγούδι.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τι ωραίο, και με αρέσει πολύ.
2: Ο Νίκος Βέρτης, πόρτερ.
1: Ξεκίνησε. Στην πύλη αξιού με τη Λίλα.
2: Ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα, ναι. Έχεις δίκιο. Όντως. Λοιπόν, πύλη αξιού, Λίλα. Ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, παιδιά. Μην το ξεχνάτε αυτό, μια και πάμε και για την πύλη κιόλα. Εκεί και αν έχει Μασούτη, βρίσκει πραγματικά δίπλα σου. Αλλά εννοείται. Αλλά είναι παντού, πραγματικά, ένα κατάστημα το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους και εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι δεδομένο για τα πάντα και για παντού, αλλά δεν είναι όμως. Στο Μασούτη όμως είναι δεδομένο. Ένας Μασούτης ο οποίος είναι εκεί γιατί ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον και μπορείς να ανακυκλώσεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναλέμε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρία, χαρτί, τα πάντα όλα. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχοντας και το application του Μασούτη, έχετε σε όλα τα καταστήματα ίντερνετ, αλλά και πάντα και τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε με ένα τέλειο θρό.

0: Αυτό είναι ο Απόν Καντάδα. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένα Daily Throwback έρχεται. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλακος. Κατ' ο Παύλακος στο Instagram. Daily Couscous 2
1: στο TikTok. Βεβαίως. Έλα. Είμαι έτοιμη. Έλα.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Θα σε πάω στο 1997.
1: Αλίμονο.
0: 29 χρόνια πριν.
1: Βέβαια.
0: Τότε που μπουκάκι ήσουν.
1: Ήμουνα, βέβαια.
0: Στα 18 σου χρόνια και πορευόσουν σε αυτή τη ζωή.
1: Πότε ήμουν 18?
0: Το 97.
1: Τι λες, τι Παναγιώτη, 97 μου 17, 18.
0: Ήσουν παραπάνω.
1: 7.
0: 17.
1: 7!
0: Α! Λοιπόν, τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
1: Α!
0: Λοιπόν.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Γιατί, Λίτσα.
0: Όχι. Α. Γιατί με τυραννάς. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Αφού το ξέρεις, η ζωή μου σου ανήκει. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με τυραννάς, θα με πεθάνεις και θα γράψω, θα γράψω στη Διαθήκη. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με τυραννάς, γιατί με αφήνεις να υπάρχω μες στη φρίκη. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με πολεμάς, γιατί τον έρωτα μου βάζεις υποθήκη. Αυτά. Ναι. Δεν είναι σήμερα στα πράγματα αυτή η κυρία.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Ήτανε όμως,
0: Ήτανε πολύ.
1: Ναι, πολύ. Μάλιστα.
0: Και κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτή είναι μία από αυτές.
1: Είναι αυτή μία από αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Λίτσα Γιαγκούση, είπαμε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ούτε άντσα με. Όχι, άντσα με, δεν την έχει.
0: Όχι, ο Καραλής, όχι.
1: Τέτοια εποχή όμω. Τύπου Λίτσα. Ποιε άλλε ήταν τότε?
0: Λίγο. Ναι. Ήταν με τη Λίτσα παράλληλα. Ένα χρόνο πριν. Ήταν το άλμπουμ.
1: Όχι, Κούστα. Όχι. Και πάλι. Συζητάμε τώρα να βρω τον καλλιτέχνη, κατάλαβες, γιατί το τραγούδι δεν νομίζω ότι θα το βρω.
0: Τι να κάνω.
1: Ποιο είναι?
0: Λοιπόν, θες το τραγουδείς? Αφού υπάρχει θεία δίκη,
1: έλα, το
0: κάποτε θα απολογηθείς. Για ό,τι μου κάνες, μωρό μου, πολύ σκληρά θα πληρωθείς.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου.
0: Και το ξέρεις το τραγούδι αυτό?
1: Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου, σκέψεις τώρα. Άμα το ακούσω από την Ελένα Κωνσταντοπούλου, σίγουρα θα το.
0: Εντάξει, δεν είμαι.
1: Αλλά ναι.
0: Τέτοιο, αλλά ναι. Ελένα Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Ναι, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Και γενικά εδώ πέρα γυρίζουμε το χρόνο πίσω, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε.
0: Γυρίζω το χρόνο πίσω.
1: Και ο Παναγιώτης.
0: Μήπως σε ξεχάσω.
1: Και ο Παναγιώτης είχε
0: δώσει. Γυρίζω το χρόνο πίσω.
1: Πες το στα παιδιά. Έλα, Παναγιώτη μου. Πες το στα παιδιά.
0: Εντάξει, έχω και το άλλο. Τώρα μπορώ να πω ότι επειδή είμαι κρυωμένος, μπορεί να μην είμαι καλός. Καταλαβες.
1: Σωστό. Εντάξει, όχι. Είσαι Βυζαντινός, εσύ. Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Είσαι της Βυζαντινής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να σε ακούσω μια φορά να ψάλεις.
0: Ναι, μπορείς να έρθεις στο Πάσχα στην Αμοργό.
1: Στην Αμοργό?
0: Ναι.
1: Το κάθε Πάσχα. Ναι, κάθε Πάσχα.
0: Κάθε Πάσχα. Και κάθε Πάσχα ψάλλω.
1: Κάθε. Και τα ψάλεις και στον κόσμο γενικά. Κάθε μέρα όμως τα ψέλνεις.
0: Δεν είμαι τόσο μωρή και εσύ, είμαι πιο γλυκούλης.
1: Σε είχα για πιο γλυκούλη, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Δεν με έχεις.
1: Αλλά ξέροντάς σε πια, ξέρω πόσο πολύ αυστηρός είσαι κιόλας.
0: Σε τι πράγμα είμαι αυστηρός.
1: Παράλληλα. Στη δουλειά σου.
0: Στη δουλειά μου είμαι αυστηρός. Αυτή. Γιατί είμαι σε ένα πλαίσιο πραγμάτων που την καλοσύνη.
1: Δεν τη συγχωράω.
0: Όχι, την καλοσύνη και τα λοιπά. Τη θεωρούν αδυναμία, τη θεωρούν ότι είσαι χαζός. Δεν είναι ότι δεν είμαι καλός. Καλός είμαι και ευγενικός πάντα προσπαθώ να είμαι. Απλά θα του κέσαρω στο κέσαρι. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα με εκθέσουν κιόλας.
1: Είσαι με το γάντι. Είσαι.
0: Θεωρώ ότι.
1: Αυτό.
0: Για τη δύναμη που έχω στα χέρια μου είμαι κύριος με κάπα κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα κεφαλαία.
1: Για να ξέρετε.
0: Όχι, γιατί έχω υπάρξει σε ανθρώπους που είχαν τη δύναμή μου, η οποία ήταν αδίστακτη. Και επειδή στη ζωή μου πάντα με έχουν μάθει οι γονείς μου ότι αυτά που δεν θες να σου κάνουν να μην τα κάνεις.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό για τους άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό για σένα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων
7: Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες. Μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες. Προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αντίλικο Κούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου και δεν μιλάμε για. Πώ το λένε.
0: Τα έχουμε αλλάξει όλα.
1: Ναι, τα έχουμε αλλάξει όλα. Τα έχουμε φέρει όλα σε μία.
0: Όπα.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο όπα. Και πάρα πολύ καλά έχουμε κάνει. Έτσι, να σα πω κάτι, τουλάχιστον να ξέρετε και να βλέπετε κι εσεί 11 και 9 σεζόν κιόλα ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν και όρια. Και πρέπει να μπαίνουν και λίγο στη θέση του. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια στους γύρω μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που πριν φας κάτι το βγάζεις με φωτογραφία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω. Τη στιγμή που θα έρθει, εκείνο το δεύτερο που θέλω να το φάω.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω το εξής πρόβλημα. Yeah. Όταν είμαστε μια παρέα που ας πούμε θα περιμένουμε φαγητά.
1: Καλά, δεν έχω χειρότερο.
0: Έρχεται φαγητό. Μη να έρθουν και τα άλλα να τα βγάλουμε φωτογραφία. Γιατί είναι παιδιά.
1: Ελένη.
0: Ναι.
1: Α, καλά. Ευτυχώς δεν περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε το πιάτο εκείνη, να βρούμε όμως την κατάλληλη γωνία.
0: Όχι, όχι, αγάπη, τι εννοείς. Περιμένουμε, ας πούμε, μας έρχονται τα πρώτα τα ορεκτικά.
1: Σωμάτα.
0: Και περιμένουμε να έρθουν όλα για να φέρει το τραπέζι γεμάτο, να έχει και ένα ποτήρι κρασί, οτιδήποτε έχουν παραγγείλει αντίστοιχα. Και περιμένουμε τώρα να μένουμε μυστικοί για να βγει μια φωτογραφία. Για όνομα του Χριστού.
1: Θα είχα φύγει από το τραπέζι, θα είχα πάει στο δίπλα. Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου.
0: Όχι, μα δεν καταλαβαίνεις και για τα δικά μου. Μα περίμενε.
1: Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου στο δίπλα τραπέζι, λοιπόν. Και μετά θα ξαναπήγαινα να κάτσω σε εκείνο το τραπέζι που θα ξεκινούσα να φάνε.
0: Λένε ζευγαράθρο.
1: Ναι.

0: είναι η Κατερίνα Λιόλιο, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, όντως.
0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Εποχή του Ψεύτη, παίζουμε αυτή. Είμαστε μια εποχή του ψεύτη.
1: Του ψέματος, πιστεύεις.
0: Κοίταξε να δεις, θέλω να σου το πω, όσο και αθώο και να είναι, θες ένα φίλτρο να σε καλοποιήσει. Θέλεις μια πραγματικότητα, δηλαδή. Πόσους ανθρώπους το καλοκαίρι τους βλέπαμε να είναι από εδώ που μπορεί να είχα πάει και ποτέ στη ζωή τους. Πλέον με το AI ο καθένας βάζει τον εαυτό του σε κάτι άλλο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι λοιπόν για το μισή. Εσύ θα το έκανες, δηλαδή θα βάζει τον εαυτό σου κάπου αλλού, ας πούμε, με το AI για να πεις απλά ότι πήγες. Ή ότι
0: εγώ κοίταξε να δεις, πολλά πράγματα που τα κάνω δεν τα βάζω. Και όταν και τα βάζω δεν περνάω και καλά. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι θέλουν να ζουν μια ζωή. Και ξέρεις, είναι αυτό που συνειδητοποιείς στο τέλος της ημέρας όμως. Δεν το έχεις ζήσει. Δεν έχεις κάτι να πεις γι' αυτό.
1: Ναι. Και πέραν το ότι δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, γιατί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Χαρμπή.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο, Daily Couscous. Αυτό ήταν και για σήμερα, αυτό. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη.
1: Έχετε πάρει λίγο φωτιά στα μηνύματα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, εντάξει. Γίνεται το δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα, θα τα συζητήσουμε αύριο ωστόσο. Σε κάθε περίπτωση, εσείς μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι, γιατί παίρνουν καλύτερες επιτυχίες και εμείς ανανέουμε το ραντεβουδάκι μας.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Φιλάκια.

0: Wheels.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
9: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
12: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
13: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Η ώρα

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
8: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
9: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
8: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
9: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27-137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Energy.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: 94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: πως μου μιλά.
1: Energy 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Τρώγεται ομοιοικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοι. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ, μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Ψ,
0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
13: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
16: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Έτωλα Καρνανίας με ανακοίνωσή του δηλώνει παρόν, λέγοντας πως επανέρχεται δυναμικά, καθαρά και αριστερά. Όπως αναφέρεται δημοσίευμα που παρουσιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ Αγρινίου σε αναμονή, με κατεβασμένα ρολά και χωρίς προοπτική επανακίνησης, δεν ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα. Τονίζεται πως τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Αγρίνιο παραμένουν ανοιχτά, με λειτουργία πρωί και απόγευμα από 17 Σεπτεμβρίου και θα αποτελούν ξανά, όπως αναφέρεται, έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και πολιτικής δράσης. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για το δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό και τις αναβαθμίσεις των αντλιοστασίων της ΔΕΙΑΝ, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις υποδομές αποχέτευσης και την περιβαλλοντική προστασία της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Τις ημέρες αυτές οι εργασίες επικεντρώνονται στο Γρίμποβο, στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Αναλυτικότερα, η παρέμβαση περιλαμβάνει νέο δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο του Γρυμπόβεως στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς και εξυγχρονισμό των βασικών αντλιοστασίων Γρυμπόβου και ΡΕΠΑ, το αποχετευτικού. Βασικός στόχος του έργου είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των λιμάτων, ο περιορισμός των υπερχιλήσεων και των δυσλειτουργιών και κατ' επέκταση η ουσιαστική προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού μετόπου της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και το Κέντρο Κοινότητας, καθώς και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιεί μερίδα με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της ανάγκης για μια κοινωνία ισότιμη, προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου από τις 10.30 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στη Δημοτική Αίθουσα Λαΐς στη Βόνιτσα. Συνολικά 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες έχουν περισυλλεγεί από τις ακτές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από την 1η Γενάρη έως τις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έχει καταγράψει ο Δήμος. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών εντοπίζεται σε Αλμυρό και Αχαράβη, όπου βρέθηκαν συνολικά 12 χελώνες, ποσοστό 42,9% του συνόλου. Από 3 περιστατικά καταγράφηκαν σε Σιδάρη και Αστρακερή, από 2 σε Αρίλα, Άγιο Στέφανο Αβιωτών και Ρόδα, και από ένα σεσίκι Άγιο Ιωάννη Καρουσάδων, Απραό και Νησάκη. Σύμφωνα με το Δήμο, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι επρόκειτο για ενήλικες χελώνες του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Σε ορισμένα ζώα εντοπίστηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, καταπομένα αγκίστρια, τραύματα κεουλές στα καβούκια, ευρήματα συμβατά με γνωστούς ανθρωπογενείς κινδύνους. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το σημείο όπου ξεβράστηκε μια χελώνα δεν είναι κατά ανάγκη και το σημείο όπου τραυματίστηκε ή πέθανε. Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα για έναν 77χρονο άνδρα στο Επισκοπικό Ιωαννίνων, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από δέντρο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ηλικιωμένος ανέβηκε στο δέντρο και βρέθηκε στο κενό. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εν ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 77χρονος δεν τα κατάφερε. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
17: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
18: Energy 94,2 Energy.

0: Ποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
0: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή. Για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Energy.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Κουκλές που μιλάνε και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε, ο Τόμας Έντισον.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: This is Energy.

Έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: 92,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά.

0: Ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.

0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες. Αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.
4: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.

Σήμα έναρξης έχει πέσει ήδη. Να πέσουμε κι εμείς με μανία. Και αυτό το βραδάκι στη δική σου ραδιοφωνική παρεούλα. Μέσα εβδομάδα, Τετάρτη 16 παρακαλώ του Σεπτέμβρη μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφο βραδάκι από την ψύχρα λοιπόν τη χθεσινή. Σήμερα εντάξει, σήμερα δεν το λες και τόσο φθινόπωρο. Μόνο τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, ναι, απόλυτα το λες φθινόπωρο, το λες και energy, το λες και μοιχή, το λες η δική σου παρέουλα, η energy. Τα βραδάκια σου εδώ Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στη ζώνη τη βραδινή 10 με 1 λέμε ναι με τη Σοφία. Αυτή είμαι εγώ, Σοφία Χατζής, επιμέλεια παρουσίας εκπομπής στο μικρόφωνο και φυσικά κατά την δική σας έτσι κατεύθυνση τη μουσική. Με στέλνετε στα τραγουδάκια που εσείς θέλετε και απλά τα ακούμε, τα απολαμβάνουμε, περνάμε όμορφα, είμαστε καλά, παίρνουμε και μια κρεπούλα από το ice cream, εντάξει δεν θα τα χαλάσουμε, όχι μόνο κρέπα και μπερκεράκι, σαντουιτσάκι, club sandwich, ατομικά γλυκά ντάνος, στη Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα, μπορείς και στο box αλλά και στο e-food να παραγγείλεις. Δεν χρειάζεται να παραγγείλεις, πηγαίνεις από εκεί, παίρνεις τα σχολικά σου ήδη. Μόνο και μόνο στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια Θεστίων 5 στην Αγία Βαρβάρα, άνετος χώρος πάρκινγκ, τεράστια ποικιλία και απίστευτα καλές είναι και οι τιμές. Όπως απίστευτα καλός φυσικά είναι και ο Φώτης μας για ψυχητικές εργασίες. Φώτης Λόης, ψυχητικές εργασίες. Σε πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα, παγωμηχανή, Κοσμάιτολου 0 καινούριο, 69-36-51-71-85. Στο καλό μας παρεάκι είναι και οι καλοί μας γιατροί για το αυτοκινητό σου με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, Engine Oil, πρατήριο γρονοκαυσίμων, τα έχεις όλα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ πετρελαιοθέρμανσης και ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων, 4 χιλιόμετρα γρυνέα αντίριου. Τα ηλεκτρολογικά μας τώρα έχουν σειρά έτσι να γίνουν και αυτά. Σε Βαγγέλη από το Γιάννη, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, μίζες δυναμό, μπαταρίες με εγγύηση έτσι για 2 έτη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Η καλύτερη forever εγγύηση για τα αγαπημένα σου Σαλονίκης κουλουράκια που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Τέτοια γεύση, τέτοια εμφάνιση είναι μόνο στο M-Kuluri. Κάνε την καλύτερη εμφάνιση για σένα από 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι στη Χαλιλάου Τρικούπη 9, στη Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι Δημαρχείου, έναντι ΚΕΠ. Είναι και χειροποίητο, είναι και νόστιμο, είναι και φρεσκοφουρνισμένο. Είναι και τα χρώματα. Τα χρώματα, τα εργαλεία, θερμοπρόσωψη μόνο στη σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Ηρώων Πολυχνή 79. Είναι και οι ποιότητες. Αφήντα ρίλα. Πηγαίνει στην Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο για αλλαγή καταλύτη, για αλλαγή εξάτμισης, για καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών σε επιβατικά, σε φορτηγά. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, η καλύτερη τιμή καθαρισμού πραγματικά όχι μόνο στην πόλη, γενικότερα. Γενικότερα και λίγο πιο συγκεκριμένα θέλω να πάω και ψητοπολείο fast food μυρίς, θέλω να απολαύσω και απολαμβάνω καθημερινά τις μερίδες μου, τα καλαμάκια μου, τα πιτογυρά μου, είναι χειροποίητος ο γύρος σου, λεωνόστιμος, Πέμπτες και Παρασκευές και το γουρνοπουλό σου, Χαλιλάου Τρικούπη 15, επικοινωνείς παραγγέλνεις στο 26410337. Ζώης, κυποτεχνική, τα έχεις όλα, τα φυτά, τα δέντρα σου, τους σπόρους σου, τα λοιπάσματά σου για να καλύψεις όλες τις καλλιεργίες σου, καλαμπόκι, φυράματα, κυπευτικά, φυτοφάρμακα και άλλα. Αρκεί να πας Εθνικής Αντιστάσεως 114, αρκεί να τους πεις ότι θέλεις ασφάλεια. Κάμερα στο χώρο σου, συναγερμούς, περιπολίες, φύλακες, στατικές φυλάξεις. Protector με security αδερφών Γκυγκλά εκεί στον κόμβο Πανετολίου. Καθώς επίσης και το καφεδάκι που σερβίρεται, δίνεται στο Άκη με 1,5 ευρώ πουλάκι. Ξεχνάς όλα τα άλλα καφεδάκια και πηγαίνεις μόνο στο Άκη. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαθήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Φυσικά να σου πω ότι στην παρεούλα μας είναι και ο Μάριος, η ποιότητα του Μάριου φαίνεται απίστευτα πολύ στο κούρεμά σου, στην εμφάνισή σου δηλαδή. Κούρεμα, χτένισμα, βαφή. Εθνική Αντίσταση 5 και κέντρο υπασίας και μαθήματα υπασίας και καλές τιμές και ωραία αφήση να απολαύσεις και τα πάντα όλα σου. Φάρμα λόγων Γκυγκλά, κόμβος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Είπαμε, ξαναλέμε, το σοφάκι σου είναι εδώ. Μόνο στον Energy παίζει την καλύτερη μουσική. Την αγαπημένη μουσική, γιατί είμαστε και στον αγαπημένο Energy χρόνια τώρα. Ο Θεός να μας ευλογεί, να μας έχει καλά.
Θα είμαστε κι άλλα τόσα χρόνια. Εδώ στην όμορφη οικογένεια του NG942 με τις καλύτερες επιτυχίες, φυσικά και ενημέρωση τις έτσι πρωινές ώρες, να ξεκινήσει με ενημέρωση έγκυρη, σωστή, κάθε σου ημέρα. Και να ξεκινήσουμε και εμείς όμορφα και ωραία όπως πάντα με τα δικά σου γραπτά μηνύματα, επιλογές, αφιερώσεις, κουβεντούλα, σχόλια, παλιό ραδιόφωνο εδώ, όπως το άκουγες παλιά έτσι θα το ακούς και από μένα για όσο υπάρχω πίσω από το μικρόφωνο. Γράφεις Μιχή είναι το πρόθεμά μας στην αρχή και είναι και απαραίτητο, δύο γράμματα. Γράφεις Μιχή λοιπόν, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια που περιμένεις και θα την έχεις βέβαια μία απάντηση από εμένα. Μιχή ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Εννοείται ότι το λέω συνέχεια και είναι και από μόνο του έτσι λογικό ότι αν δεν θέλεις να γράψουμε εμείς με τη φωνή μας έτσι στον αέρα το μήνυμά σου και θέλεις να μείνει μεταξύ μας, σε όποιο νομεράκι να στείλεις γράφεις ένα εκτός αέρα. Είμαστε εδώ μέσα εβδομάδας, είμαστε εδώ και μέσα του μήνα και καλά να περάσουμε και ένα υπερφαινόμενο με την υπεραγαπημένη Demi.

Σοφούλα μου, τα φιλιά μου καλησπέρα. Τα φιλιά και τα δικά μου καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στον αέρα του Energy, Ντεμούλα Ντέμι. Υπερφαινόμενο και στις ερμηνείες της. Υπερφαινόμενο και ως ηθοποιός που την απολαύσαμε σε μια περσινή σειρά. Ξεκινήσαμε. Μπήκαμε στην πορεία. Φορέσαμε και ζώνη ασφαλείας για το ταξίδι και είμαστε μια χαρά. Σχεδόν 10 τα λεπτάκια, παρακάτι δευτερόλεπτα μετά τις 10.

0: Energy.
1: Άλλο υπερφαινόμενο τώρα. Και μουσικό. Το όχι το καλλιτεχνικό καταναστικού, δικαιός ηθοποιός. Την πήρε το μάτι μου στη σειρά. Την πήρε και υπέροχη πραγματικά. Βλέπω.

ακούσε ρε είδωλο ψηλέ μου. Κατερίνα Στικούδη, το απολαύσαμε και σε πρώτη μετάδοση. Το είδωλό σου, όλο δικό σου. Για να μην είναι η αλήθεια μας ένα ψέμα και να είναι και η αγάπη δυνατή και πολύ αληθινή, πρέπει να θες μόνο εμένα. Είναι δημοκρατικό, σκέψου το λίγο καλύτερα. Καλησπέρα στον Αλέξανδρό μου, τον αγαπημένο φίλο.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Ψάρεμα. Αλλά και εγώ με παρόλα αυτά.

0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Και εγώ με συνέχεια. Και σιγολιώνω. Καλησπέρα και στη Βάσο μας. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Καλησπέρα. Τα μελισσάκια, μέλισσες. Και στον Αλέξανδρό μας. Έρωτας μεγάλος, έρωτας

Καλκάς και Καϊμός. Ναι, Άκη μου, ναι, σου δίνω σκυτάλι να πάμε σε διαφημισούλες στο τέλος του τραγουδίου. Γεια σου, Άκη.

0: 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: παντού σε βλέπω.
1: Πάλι, πάλι και πάλι, επιστρέψαμε. Το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνεις. Περάσαμε στο δεύτερο μισό μας. Αντώνης Καρατζής και λείπεις. Εσύ από την εκπομπούλα ποτέ μη λείπεις.
0: Μα

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Καλησπέρα στη φίλη αγροάτρια που χαρίζει για τον Χρήστο. Σημάδι και Μιχάλη Καραγκούνη στον Energy. Στο μίχη μας, Σοφία Χατζή, είμαστε εδώ και το σημάδι στο λαιμό σου.

0: 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
1: Δυνατά σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Καλησπέρα στην γλυκιά μας Αντωνία. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο του τραγούδι.

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast food

Δήμος, Δημάκος, Αναστασιάδης και φυσικά φταίς. Όλοι μας φταίμε τέλος πάντων, μην ψάχνουμε για πολύ. Καλησπέρα με Energy Μιχή, μουσικοχαμόγελο Σοφία Χατζή. Κάθε βραδάκι εδώ, σταθερά μουσικά και αγαπημένα μαζί. Κάθε βραδάκι στην παρεούλα μας ο Μάριος. Για σένα που θέλεις εμφάνιση σε κούρεμα, βαφή, χτένις, μάτς, αντάβιες ο Εθνικής Αντίστασης 5, ανδρικό γυναικείο παιδικό. Παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Και κανένα ηλεκτρολογικό κακό το αυτοκινήτο σου δεν πιάνει. Δυναμό, διαγνωστικός έλεγχος, γυάλισμα φαναριών, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Πάμε Gian Oil, πάμε για ποιότητα καυσίμων, πάμε για καλή εξυπηρέτηση, πάμε, φουλάρουμε, φεύγουμε. Νικόλος Παπούτσης στο 4ο χιλιόμετρο Αγνεωτηρίου πριν την Ερμίτσα. Στο παρεάκι μας έχουμε και το βιβλιοπωλείο όμως Προπαίδεια. Και έχει ποικιλία μεγάλη για σένα. Και έχει όλα τα σχολικά σου ήδη με τις καλύτερες τιμές θεστιών 5 κοντά στην Αγία Βαρβάρα της πόλης. Μαζί μας είναι και το Ice Cream. Εδώ βρισκόμαστε κοντά στην καλύτερη απόλαυση κρέπας, βάφλα, σάντουιτς, κλαμπ σαντουιτσάκια σε διάφορες γεύσεις. Ατομικά γλυκά απολαμβάνεις Ντάνος. Τα απολαμβάνεις στην Μπουκογιάννη 6, αλλά και στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο μέχρι τις 4 το ξημέρωμα στο 2641-023-533. Θέλω κουλούρι, θέλω κρύο σάντουιτς. Θέλω αυτά τα πολλά και τα διάφορα που είναι όλα χειροποίητα γλυκά αλμυρά. Κατά συνέπεια τι άλλο θα θέλω. Εκτός από εμκουλούρι μόνο εκεί τα βρίσκω. Τα καλά τα ωραία. Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Εμκουλούρι ή εμκαλύτερη επιλογή σου. Πώς να το κάνουμε. Μαζί μας είναι και ο Φώτης Λόης. Εδώ έχουμε την καλύτερη ψυχική εργασία. Εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition. Επισκευή σε επαγγελματικά, συνοικιακά ψυχία. Πλυντήρια, κουζίνες, παγωμηχανές. Επικοινωνείς μαζί τους στο 69 36 51 71 85. Μαθήματα υπασίας, φάρμα λόγων γιγκλά με τις καλύτερες τιμές. Τα μαθήματα και υπασία σου στον Κόβο Πανετολίου 69 36 13 01 38. Καθώς επίσης και καφεδάκι στο Άκη. Άκη μας, Άκης καφέ. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα Αναξενοπούλου 1. Και με διανομή στο χώρο σου στο 26 41 0 21 6 29. Πάμε για ασφάλεια. Αναζητάμε και βρίσκουμε εννοείται την Protekerm Security. Περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βλαδιά. Κάμερες, συναγερμοί, αδερφών Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου. Έχουμε στο παρεάκι και ζώη, κυποτεχνική. Βρίσκουμε δέντρα, φθινοπορεινά, φυτά, λουλούδια, σπόρους, χιλοτροφές, γατοτροφές, φυτοφάρμακα και πευτικά, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες και άλλα πολλά. Τοποθεσία Εθνικής Αντιστάσεως 114. Τοποθεσία τώρα, Χαριλάου Τρικούπη 15, στο Συντριβάνι. Πάρε πιτόγυρα, πάρε σκεπαστές υπέροχες, αρνάκι γάλακτος ντόπιο. Καθημερινά φρέσκες ωραίες πατατούλες πάντα, τα καλαμάκια σου, τα μπιφτεκάκια σου και όλα τα υπόλοιπά σου. Οι σκεπαστές με το λιωμένο το τυράκι το υπέροχο, ξέρω σου ανοίγω την όρεξη, αλλά ο προορισμός σου μυρίς. Επικοινωνείς στο 26 41 0 337 και παραγγέλνεις. Πάμε και για χρώματα, πάμε για εργαλεία, πάμε για μόνωση, θερμοπρόσωψη. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Πάνος Γκεσούλης, Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Και πάμε και για αλλαγή εξάτμισης. Πάμε για καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών. Με 2 χρόνια εγγύηση γραπτή, γιατί στα λόγια δεν λέει κάτι, μόνο στα λόγια. Αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, ποιότητα αφινταρίλα στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ποιότητα βεβαίως για τα σέρβι σου, ο Γιάννης Χουλιάρας Βασίλης Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, όλες οι μάρκες αυτοκινήτων. Και εσύ τώρα με όλα σου τα γούστα, τα μουσικά, τα επιλέγεις, τα αφιερώνεις για εκεί που θέλεις, προτιμάς, συναγαπάς. Στέλνεις το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπή αυτή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301 0,34. Αν θέλεις γραπτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54754 1,64. 94,2 ζωντανά στα FM.
φυσικά ζωντανά και ιντερνετικά να ακούς παντού στο www.energy942.gr. Είμαι Σοφία Χατζή, τα βραδάκια τα περνάμε εδώ σταθερά, μουσικά και αγαπημένα από την Energy942.gr. Είμαι Σοφία Χατζή, τα βραδάκια τα περνάμε εδώ.

θέλω να μου πεις το γιατί. Πες μου γιατί. Πάμε σε δυτικές συνοικίες. Κάτι παλιότερο αλλά αγαπημένο. Επιλογή, μουσική παραγγελιά και να είμαστε καλά.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένη.

0: όντα τι απαιτήσει σα.
1: Σαραγκανίδα Θανάση. Ευτυχία Καλύβα 1114 Αγρίνιο έναντι πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26410 32116.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.
10: Energy, energy. Έλα, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα, Φάνη μου. Καλό βραδάκι, καλή ακρόαση. Να περάσουμε όμορφα.

Εντάξει, βρε Φάνη μου, κάποτε πριν. Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα πόσα χρόνια μη με παιδεύεις. Ήμουν κι εγώ παιδί. Μαύρο προβατάκι στη σειρά. Μαύρο προβατάκι. Λοιπόν, το λέω εγώ να μην κουράζω τη φωνούλα. Flashback. Νατάσα Θεοδωρίδου και αδιέξοδη. Αδιέξοδη αγάπη. Κάποιες αγάπες είναι αδιέξοδη, όπως και κάποιοι δρόμοι. Να τα μόνο είναι οι δρόμοι μας εδώ στον Energy. Λοιπόν, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ζωντανά και αγαπημένα μαζί.

0: μουσικό χαμόγελο.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ρε Αμαζόνιε, τι έγινε, τι? Σιωπή, σιωπή, διαπαζόν, διαπαζόν. Με αγάπη και με μίσος μαζί, πως τα καταφέρνεις έτσι βρε παιδί μου, πως?
2: Οι πιο μεγάλοι ερωτές ξεχωριστά κοιμούνται.
1: Καλά να πάθουν.
2: Εν κατάρτιση.
1: Καλά να πάθουν.
2: Μαζί και εξωπροσποιούνται. Το ίδιο κάναμε κι εμείς.
1: Ένα χειροκρότημα δώσε, Άκη.
2: Ανοί...

0: Flashback. Flashback.
1: Δεν υπάρχει λόγος να απορείς. Μην απορείς. Αντώνης Ρέμος, Flashback. Εξαιρετικά και για τον καλό μου και αγαπημένο φίλο Θωμά.

0: www.energy942.gr.
1: Με τη Σοφία Χατζή.
0: Είναι που σε θέλω. Είναι που πολύ σε θέλω. Σε θέλω, σας θέλω στην παρεούλα μου εδώ. Γιάννης Πλούταρχος. Σκυτάλη.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι γεύσεις.

κάπου κάπου μετανιώνω, ναι. Καλησπέρα σου Φάκη μου, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα αγαπάκι μου, να είμαστε καλά. Κρίμα λέει το Δεσποινάκι Βανδύ. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Μη μετανιώνεις για ό,τι κάνεις, μόνο για ό,τι δεν κάνεις νομίζω.

0: Energy. 94,2.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Έλατε ζωγραφούλη μου, είδες, ζητάω και τα ρέστα εν τέλει. Αυτή είμαι. Γράφεις Μιχή για τα δικά σου γραφτά μηνυματάκια. Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Πού είσαι ουρανέ, αλήθεια σου λέω, δεν σε φοβάμαι.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα, με Μιχή και την Σοφία Χατζή.
0: Όσο ψηλά κι αν είσαι, Παουλίτσα Παολάρα. Πού σε ρε μανάβη καρδιάς μου, φρουτοπηγή μου και ηρώων Πολυχνίου. Θα'ρθώ με το φορτηγό να τα πάρω όλα, να φορτώ.
2: Απόψε η ουρανή.
0: Αδερφούλη Μιχή μου, Παουλίτσα σου Παολάρα.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

0: σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι Σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπατάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

ξέρω τώρα αν υπάρχει. Λοιπόν, είναι η Φέγγι Σίνα μας. Και για το φίλο του Δημήτρη και την παρεούλα του, Φέγγι από τα παλιά, Φέγγι Σίνα. Αν υπήρχες, εφτάσε χρόνια.

Όχι, όχι, όχι όμως γιατί. Ξεφεύγουμε και από την αλογική. 94,2 energy. Λιγότερο από 10 λεπτάκια να αγγίξουμε μαύρα μεσάνυχτά μας. Το μουσικό χαμογελό μας όμως σταθερά προσφέρουν όλες τις ώρες του Μιχή. Το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Το ψητοπολείο Fast Food Miris, δες όλο το μενού του στο eFood, στο box, κάνε και τις παραγγελίες σου. Να έχεις και τις προσφορές σου. Κοτοπουλάκι σούφλα, ολόκληρο, σε γύρο, σε καλαμάκι, αρνάκι, γάλακτος ντόπιο καθημερινά και το γουρνόπουλο σου επιλογή. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Χαριλάω του κουπί 15, παραγγέλνει στο 26410337. Στο παρεάκι μας είναι και τα χρώματα, τα εργαλεία. Από τον Κεσούλη στην Ηρώμπολη 79, με τεράστια ποικιλία να τα βρεις όλα τα χρώματα, τα εργαλεία. Τη μόνος και τη θερμοπρόσωψη που έτσι αναζητάς. Ηρώμπολη 79 και Προτέκερ μη security. Αναζητάς ασφάλεια. Θέλεις την ασφάλεια σε κάθε είδους εκδήλωση. Περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά. Προτέκερ μη security αδερφών Γκυγκλά στον κόβο Πανεθουλίου. Μαζί μας είναι και η κυποτεχνική του ζώη μας, με λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους, δέντρα. Τα βρίσκεις όλα, το καλαμπόκι σου, τα φυράματά σου, τα φθινοπορεινά φυτά σου. Και βεβαίως στο παρεάκι μας είναι και η αφινταρίλα για εξάτμιση, για καταλύτη, ό,τι πρέπει σου λέω. Για καθαρισμό φίλτρων. Αυτό και είναι ότι πρέπει και αυθημερών ξεμπερδεύεις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Σίγουρο κομποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι με άκι, άκι, άκι. Από 5 πρωί καθημερινά μέχρι 9 το βράδυ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1. Θέλω ice cream, θέλω παγωτάκι, γλυκάκι, ντάνος, ατομικό. Γιατί το θέλω όλο δικό μου. Βεβαίως θέλω και τη σαλατούλα μου, βάφλες, pancakes, κρέπες, γλυκά, αλμυρά. Είναι υπέροχα νόστιμα με τον καλύτερο τρόπο και μεράκι φτιαγμένα στην Μπουκογιάννη 6. Παραγγέλνεις μέχρι τις 4 το ξημέρωμα, να ξέρεις, το 26410235533. Θέλουμε επιγόντως να μάθουμε και η πασία. Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμος Πανετουλίου 6936130038. Και Φώτης Λόης εδώ στην Κοσμάη Τολού πηγαίνεις 0 στο καινούριο. Διαφορετικά και πιο άμεσα με ένα τηλεφωνό σου, ο Φώτης Λόης θα έτσι βρεθεί σύντομα για επισκευή στο ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο, τη μαγομηχανή. 69 36 51 71 85. Παρεάκι μας είναι και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Να βρούμε την ποικιλία που θέλουμε και όλα τα σχολικά μας με τις τιμές ικανοποιητικές πάντα. Θεσθέων 5 Αγία Βαρβάρα. Και θέλουμε και κουλουράκι. Θέλουμε κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Θέλουμε κρύα σάντουιτς. Θέλουμε ετοιμοπαράδοτα και ετοιμοφάγωτα από εμάς, γλυκά και αλμυρά, διάφορα, πολλά σε διάφορες και υπέροχες γεύσεις. Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραβαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Πάμε και Engine Oil, έτσι να φορτώσουμε καύσιμα, ποιότητα. Engine Oil, 4 χιλιόμετρα γρινέο αντιρρίου. Έχουμε παρεούλα μας και το Μαριό μας. Εδώ έχουμε και άλλη ποιότητα με προσιτές σταθερά τιμές για σένα, αντρικό, γυναικείο, παιδικό κούρημα, για όλους, εθνικής αντίστασης 5 και φυσικά για όλους, για όλα τα αυτοκίνητα. Βαγγέλης από το Γιάννης, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη, μίζες δυναμό, διαγνωστικός έλεγχος και γυάλισμα φαναριών. Πού είσαι, μην το ξεχνάς και αυτό. Ούτε την εκπομπούλα παρακαλώ να ξεχνάς. Θέλω να μην ξεχνάς να στέλνεις τα μηνύματά σου εσύ όταν θέλεις. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34. Λίγο πριν αγγίξουμε λοιπόν το τέλος της ημέρας Τετάρτης και πλησιάσουμε το ξημέρωμα της Πέμπτης, νομίζω, το νιώθω, πως δεν θα φύγεις μακριά. Κάτι μου το μαρτυρά. Κάτι ρε εσύ καλό μου παιδί μου, το λέει Πάνος Κιάμος, το λέει πολύ ωραία. Αγαπάμε Πάνο Κιάμο. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε, ζωντανή ροή, όλα ζωντανά, αυθόρμητα, τίποτα γραμμένο.

Τι έγινε ρε ωραία παλικάρια, τσιμπήσετε με αυτό που είπα, μωρό, δεν πεθαίνω καλύτερα από το να γράψω κάτι και να το μεταφέρω στην εκπομπή. Οκ, πάω πάσο λοιπόν. Να το χτυπάω, να αγχώνεστε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γράψω. Να πεθάνω κάποια στιγμούλα. Βασιλογικής πάντα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Πέμπτη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς που μου γνωρίζετε κιόλας από κοντά ότι το χιούμορ μου είναι μαύρο. Είναι πολύ black. Ξεπερνά και το μαύρισμα που πήρα αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, 5η 17 του μήνα. Είδες επιτυχημένο κιόλας, ε. Τουλάχιστον γελάω εγώ. Αυτό το χιούμορ που διαθέτω. Η ανατολή του ηλίου για σήμερα, 5η 17 του Σεπτέμβρη, βρε, κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό. Η ανατολή λοιπόν 7 και 7, η δύση στις 19 και 31. Βρε, κάτι μου θυμίζει αυτό το 17 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αγαθοκλής, αγαθοκλία, αγάπιος, αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία, σόνια, σοφιά, όπα, σοφία. Έλα βρε αγάπης μου, γιορτάζω και δεν μου το έχετε πει ακόμα. Και ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Αγάπης, λοιπόν, πίστος, ελπίδας, σοφίας, να είμαστε καλά. Χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά λοιπόν σε εμάς, ναι, σε εμάς που γιορτάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ ρε Σιφανάκη εδώ τα χρόνια σου πολλά. Πρώτο πρώτο μήνυμα εκεί στα μαύρα μεσάνυχτα. Αστέρι μου εσύ, αγαπημένο μου αστέρι, με στηρίζεις σε γιορτές, σε γενέθλια πανά θεμάμαι, που φορτώνουμε χρόνια στην πλάτη, στα δύσκολα, στα εύκολα, στα καθημερινά που σου λέω και δεν μετανιώνω, θα σου τα λέω όλα. Σ' αγαπώ πολύ, αντεύχομαι υγεία για σένα και φυσικά τα καλύτερα που τα έχεις όλα. Αυτό είναι η ψυχούλα σου. Σε ευχαριστώ. Έλα, για πάμε και στα υπόλοιπα της μέρας. Πολύ αέρα πήραμε τη γιορτή μου. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Είναι η μέρα του Συντάγματος στη ΣΥΠΑ. Και η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα το 1939. Ο Λεωνίδας Σαμπάνης το 2000 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Άκου τώρα, το 1910 σαν σήμερα, Βρετανός ψυχίατρος υποστηρίζει ότι αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να προσβάλλονται ψυχοπαθολογικά με τον ίδιο ρυθμό, σε 40 χρόνια ο ρυθμός των τρελών θα ξεπεράσει εκείνο, λέει, των γλωσσικών. Δεν έχει καθόλου μα καθόλου άδικο. Τρελών, δεν νομίζω ότι το λες και απόλυτα τρελούς. Ναι, άλλο κομμάτι η τρέλα, άλλο τώρα τα ψυχοσωματικά και τα ψυχοπαθολογικά που αναφέρει εδώ. Το άγχος σίγουρα δεν κάνει σε τίποτα καλό. Όταν σε χτυπήσει με κάποιον τρόπο το άγχος, καταλαβαίνεις πόσο ενώνονται οι υγείες, η σωματική σου, έτσι, και η ψυχολογική σου. Όταν σου χτυπήσει την πορτούλα για τα καλά, κάπως έτσι, εκεί θα προτιμούσες ένα, ρε παιδί μου, σωματικό πόνο, έτσι, δεν σου λέω κάτι χειρότερο, που ξέρεις ότι σε λίγη ώρα θα περάσει. Το άγχος δεν το ελέγχεις. Είναι, έχεις σαν μια ασθένεια που στην ουσία δεν έχεις. Άντε τώρα βγάλεις άκρη, γι' αυτό τρελαίνονται οι περισσότεροι. Γι' αυτό και ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν, γιατί για να φτάσει ένας άνθρωπος να έχει το έντονο άγχος ή να μπει έτσι στην κατηγορία τρελών, δεν ξέρεις τι έχει περάσει για να φτάσεις εκεί. Κανείς δεν γεννήθηκε, θεωρώ, τρελός. Κανείς δεν γεννήθηκε, θεωρώ, επίσης κακός. Είναι οι συνθήκες, είναι η ζωή που μπορεί να σε κάνουν κάπως αλλιώς. Ο πρώτος και επιτυχής αποχωρισμός Σιαμαίων με εγχείρηση στο νοσοκομείο της Νέας Ολεάνης το 1953.
Η Αντριάννα Σκλαρίκοβα, γεννημένη σαν σήμερα το 1971, διάσημο μοντέλο από τη Σλοβακία και σύζυγος φυσικά του ποδοσφαιριστή κάποτε Ολυμπιακού Κριστιάν Καρεμπέ. Θεμιστοκλής Ντέμις Νικολαίδης, 1973. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής και πρόεδρος της ΑΕΚ, γεννημένος σαν σήμερα. Ο λατρεμένος Μάνος Λουίζος, μουσικοσυνθέτης, έφυγε σαν σήμερα το 1982. Επίσης να αναφέρουμε μια ακόμα αγαπημένη γέννηση, στον αγαπημένο μας Σωτήρη Μουστάκα, Έλληνας ηθοποιός. Έφυγε σαν... όχι δεν έφυγε, ήρθε σαν σήμερα το 1940. Μείναμε εκεί στο έφυγε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε λίγο καιρικά, πάμε καιρικά και όλα καλά. Αρκετά ηλιόλουστη φαίνεται να είναι η μέρα εδώ για την πόλη του Αγρινίου. Τώρα αν θα υπάρξουν και κάποια συννεφάκια. Μια θερμοκρασία δεν λες άσχημη τώρα για 17 του Σεπτέμβρη, γιορτή μου, να με χαίρομαι. Από 17 μέχρι 30. Όταν νυχτώνει, εκεί το καταλαβαίνεις, έτσι, και τις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα το 30 το μεσημεράκι νομίζω είναι ότι πρέπει. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε εμάς εκεί και το που σουκού, ειδικά εκεί το σουκού και την Κυριακή μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Κάποιες πρώτες ενδείξεις όμως δείχνουν ότι ενδεχομένως αλλάξουμε και σε θερμοκρασία προς τα κάτω φυσικά και κάποιες βροχές να έρχονται στη χώρα από Δευτέρα και Τρίτη και μετά. Έτσι αχνοφαίνεται, η πορεία θα δείξει, εννοείται, και ακόμα καλύτερα. Η υγρασία μας αυτή την ώρα κάπου στο 55%. Λοιπόν, είχαμε κάποια παιχνιδάκια κυπέλου. Ναι, είχαμε στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε λίγο τι έγινε. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Άρης Μαρκό 1-0. Νίκη Βόλου Αστέρας Τριπολής 0-3. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα και εσύ με αέρα στον Energy. Στείλε το μήνυμά σου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Ο Άκης ακούει, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Έτσι μπορώ, μοιχή μου. Μπορώ να κάνω εγώ πολλά για σένα, όμως σε λίγο. Με ένα Γιάννη Χαρούλη, ρε εσύ. Έτσι να κοκκινήσουμε λίγο και προς το παρόν να καούμε λίγο. Ρίτα, ρητάκι. Φωτιά στη νύχτα.

Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στην νύχτα. Μπρο μου, έλα, σου μιλώ και κοκκινίζεις. Μπρο μου, και καληνύχτα, σε λατρεύω αύριο πάλι. Θα καταλάβεις την πορεία.

Εκεί σταθερά. Εσένα, εσάς περιμένω τα βράδια μου. Να γεμίσετε τη νύχτα, την ψυχή μου, τη ζωή μου με το δικό σας έτσι μουσικό φως, αλλά και παρόν. Δεσποινάκη Μανδύ, μουσική επιθυμία. Εσένα, ναι, εσένα περιμένω. Άσε με να γεννιέμαι, να πεθαίνω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

Νατασούλα μου, Νατάσα μας. Άρε ψιλούλη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Νατάσα Θεοδωρίδου, αν μ' αγαπούσες, όχι ταραχή, αν μ' αγαπούσες.

0: Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι Season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοντά.

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Όπελ σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Όπελ.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Όπελ σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Όπελ σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για αυτό το βραδάκι. Οι μέρες μας είναι όμορφες και είναι να ζούμε την κάθε στιγμή. Σοφία Χατζή, Μέλε, παρουσίαση μουσικό χαμόγελο. Μαζί μας και ο Άκης Καφέ, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Ηλεκτρολογία αυτοκίνητο Βαγγέλης από τον Γιάννη, Σούπερ Μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης, Κομμούσους Μάριος, Εντζίαν Όλη Πρατήρου, Γκρουν Καυσίμων Νικόλος Παπούτσου, στο M-Κουλούρι μας, Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Φώτης Λόης, Ψυχτικές Εργασίες και Κέντρο Υπασίας και Προτέκερ Μη Σεκιούριτι. Καλή Πέμπτη, καλό ξημέρωμα, καλήνιο και όμορφο, να είμαστε καλά. Επιστρέψουμε και πάλι στο πρώτο ελευθερό ραντεβουδάκι της εβδομάδας. Energy με ενημέρωση βεβαίως και αυτό το πρωινό σου και όλα τα πρωινά εκτός από το σουκού. Ενημέρωση, ειδήσεις, τα πάντα όλα σου. Τα ευχαριστώ μου την αγάπη μου. Καλημέρα.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.